0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: φροντίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Θεσσαλονίκης.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

σκότωσες στα χέρια σου να δέρνεις την καρδιά μου. Να δέρνεις την καρδιά μου, μα όσο πολύ κι αν τη χτυπάς, θα σ' αγαπά κερά μου.

θυμάσαι για καρδιά, έλα στα σιγαρά σου. Έλα στα σιγαρά σου και μη σε κουμαδέρνουνε ή τα συναισθήματά σου. Οπα, ανάθεμά σε για καρδιά, κοιτάνε απ' που σε πιάνει.

Έχω μια μπάζαβη καρδιά με ένα κακό κουσούρι. Με ένα κακό κουσούρι σαν τη γυναίκα τι γαπά

ανάθεμα σε για καρδιά κι από δε σου φρουκούμε. Κι από δε σου φρουκούμε μια μέρα.

Σκέψου και συλλογή σου. Σκέψου και συλλογή σου ανθρώπους σαν δεν τρέπεσαι, κι ας το Θεό φοβήσαι.

την καρδιά πολλά σημάδια αφήνει. Πολλά σημάδια αφήνει για την αρχή και ο ερωτάς αμαραγή τη βρύνει.

0: Plateau FM, στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.

0: στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM, 103,3.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: Ωραία. Για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Να πούμε επίσης ότι νομίζω ότι θα συζητηθεί, συζητήθηκε ήδη από χθες και θα συζητηθεί και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Συνέντευξη παραχώρησε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο οποίος είχε να μιλήσει, είχε να δώσει νομίζω αρκετά χρόνια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μίλησε για όλα εδώ στην Real News.
0: Στο ενικός.gr να πούμε ότι μπορείτε να μπείτε
1: και
0: να διαβάσετε.
1: Και στο real.gr. Συνέντευξη παραχώρησης των Παναγή Γαλιατσάτο. Μιλάει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον Αλέξη Τσίπρα, για τις υποκλοπές. Εν όψη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στέλνει ένα σαφές μήνυμα στήριξης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Λέει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Mm-hmm. Επίσης προειδοποιεί τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι έχει γερό στομάχι. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την υπόθεση των αποκλοπών, λέει ότι εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ολόκληρη η συνέντευξη είναι στο ενικός.gr και στο real.gr. Α!
0: Εμείς σας τα έχουμε πει.
1: Συγγνώμη.
0: Όλη την εβδομάδα σας λέμε. Κάθε Κυριακή να πηγαίνετε να αγοράζετε τη Real News. Όλες οι ειδήσεις από τη Real News βγαίνουν. Από εδώ, γενικότερα από τον Όμιλο. Οπότε, να έχετε δίπλα σας τη Real News, διότι όλη την εβδομάδα πάντα θα την ξεφυλίζετε. Διότι οι ειδήσεις, επαναλαμβάνω, βγαίνουν από τον όμιλο εδώ του Real. Εντάξει,
1: έτσι
0: δεν εξηγιόμαστε.
1: Έχει και μία ενδιαφέρουσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: έχει πολλές ενδιαφέρουσες, αλλά για πες, ποια έχεις εντοπίσει.
1: Λοιπόν, όχι, θα ήθελα να σου πω για τον Κώστα, για τον Καραμαλή και τον Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα θέλατε στο συνέδριο να είναι παρόντες ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς ως μία κίνηση ευρύτερης συσπήρωσης και ενότητας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και πάντοτε απαιτείται παστρατιά, δεν περισσεύει κανείς. Πολύ περισσότεροι πρώην πρωθυπουργοί. Θέλω να κάνω ειδική μνήμα στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί σε προσωπικό επίπεδο με τίμησε με τη φιλή του και για μένα οι φιλίες είναι ιερές. Τον τιμώ και τον σέβω. Μάλιστα, ήταν εξαιρετικός πρωθυπουργός σε πολύ δύσκολα χρόνια. Μάλιστα, μου έκανε δηλαδή. Μου έκανε λίγο εντύπωση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν βεβαίως.
0: Άκου, μίλησε από καρδιάς.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω, ναι.
0: Και όσοι γνωρίζουν και κάνουμε τα τελευταία 70 χρόνια το ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας.
1: Μη λες εγώ, 70.
0: Ναι, τρόπος του λέγει, ρε παιδί μου, τρόπος του λέγει. Όλοι γνωρίζουν την πορεία του Γρηγόρη Δημητριάδη μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, εντάξει. Είναι,
0: είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρήζει τον απόλυτο σεβασμό από όλους μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, κάποιοι ασφαλώς να συμφωνούν.
1: Εντάξει, το λέει κιόλας και ο ίδιος, αλλά από μικρό παιδί.
0: Έτσι, για να τα βάζουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση για όσους δεν γνωρίζουν.
1: Υπάρχουν βεβαίως και Παναγής,
0: και Παναγής Γαλιατσάτος, ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας άπειρα χρόνια, που επίσης γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επέλεξε τον Παναγή και τη Real News ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης για να δώσει αυτή τη συνέντευξη.
1: Λοιπόν, υπάρχουν αντιδράσεις βεβαίως, όπως ήταν λογικό, γιατί επαναλαμβάνω είχε να μιλήσει χρόνια ο κύριος Δημητριάδης. Mm-hmm. Και από τον κύριο Νουλάκη και από τον κύριο Τσουκαλά έβγαλαν.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
5: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
5: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα, πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι.

0: τη σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις, το έχεις, το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
1: ΣΥΚΑ Thermocoot!
2: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
3: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση στην Ελευθερίου Βενιζέλο από Ηλιούπολη προς Καρέα. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις. Άνοδο 4% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα Τετάρτη και Πέμπτη, επιβεβαίωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Αττικό νοσοκομείο. Δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Μέσα στο όχημα βρίσκονταν τα 3 από τα 4 παιδιά της οικογένειας. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για ατύχημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με τραύματα σε λαιμό, ομοπλάτη και κάτω γνάθο νοσηλεύεται η 43χρονη εργαζόμενη που δέχτηκε επίθεση με πυροβόλο όπλο από 58χρονο στο κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Ο δράστης που έχει συλληφθεί ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και πυροβόλησε τη γυναίκα μετά από διαπληκτισμό.
10: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
12: New York, New York, New York.
13: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
12: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
13: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
12: Ψώνια στο Fifth Avenue.
13: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
12: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
10: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο στην ιστορία της, διαγωνιστικές πριν τον φινάλε των play-off. Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια για 21η φορά στη Λα Λίγκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τσαχπίνο μπιρμπίλο γαργαγιάρικο το τραγουδάκι αυτό που μας έβαλε η κυρία Χρυσοδούλου, έτσι. Για έναρξη τη.
1: 8 λεπτά μετά τις 7.
0: Ακριβώς.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν,
0: Στεφανία Κασίμη.
1: Σπύρος Παπαδάκης, Real FM 97 και 8. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 με πολλές ειδησούλες και συνεντευξούλες. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον κύριο Ρίζο για τα χρηστικά μας.
0: Έχουμε τον κύριο Ρίζο. Έχουμε τον Χρήστο το Ματζανίτη λίγο αργότερα για να δούμε τι γίνεται με τον ντρόουν. Και έχουμε και Νίκο Ταχιάου, τον υφυπουργό μεταφορών και υποδομών. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πραγματάκια με τον κύριο Ταχιάου και για τα έργα, αλλά και για το γεγονός. Ο κύριος Ταχιάου ήταν ένας από αυτούς που είχαν βάλει απέναντί τους.
1: Και μια κοντρίτσα στη Βουλή, νομίζω τον κύριο Γιώργα.
0: Ναι. Καλά λοιπόν, τα θυμάσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι μνήμη που έχετε
1: με τα ονόματα
0: και
1: από. Μισό λεπτάκι.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί θέλω να πάμε και βόλτα.
0: Εννοείται.
1: Στα περίπτερα.
0: Ναι.
1: Από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στη Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr κάθετος actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ, πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα, επειδή ο άγνωστος οδηγός, όχι στο περίπτερο δεν θα μπορέσει να πάει, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν. Έχει πρώτα απ' όλα ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα στην Αχαρνών από το ύψος της. Τη στρατηγού Καλάρη, προσέξτε τώρα, ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα μέχρι και τα Άνω Πατήσια στην Αχαρνών. Και ξεκινάω από εκεί, διότι είναι ένας δρόμος που τουλάχιστον 10 λεπτά μετά τις 7 η ώρα δεν μας έχει συνηθίσει να έχει τέτοιο μποτιλιάρισμα. Γενικότερα η Αχαρνών έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα και στην άνοδο και στην κάθοδο διαδοχικά. Όπως υπάρχει πάρα πολύ κίνηση και στη λεωφόρο Γαλατσίου. Όσον αφορά στον Κηφισό, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται από την Εθνάρχου Μακαρίου στην άνοδο. Μέχρι και λίγο μετά την έξοδο, λίγο μετά τη συμβολή με την Αχαρνών. Στην κάθοδο η κίνηση, το μποτιλιάρισμα αυτό ξεκινά από τη Λιωσίων και καταλήγει λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών. Στη Λεωφόρο Αθηνών κλασικά από την πλευρά του Χαϊδαρίου το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος λίγο πριν το Δαφνί και καταλήγει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βοήθειά σας και από εκεί. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Θιβών στο ύψος της συμβολής με την Ιερά Οδό. Μποτιλιάρισμα στην Πέτρου Ράλι στο ρεύμα προς την Αθήνα μέχρι και το ύψος του Κηφισού. Παιδιά, γίνεται ένας πανικός σήμερα. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, έχει πολύ έντονο μποτιλιάρισμα. Στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία εκεί της Ηλιούπολης, το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι και το ύψος του Καρέα.
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικότατα. Βοήθειά σας, παιδιά, ψυχραιμία και με κάποιο τρόπο μαγικό
1: όλα θα πάνε καλά.
0: Ξεκινάμε τη βόλτα μας απερίπτερα με την Κόντρα News. Προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη, αναφέρει στο πρώτο της, στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα. Από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε θέση μάχης τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουμε ανακοινώσεις και από την κυρία Καριστιανού, αλλά μαθαίνω και από τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, και από τον κύριο Τσίπρα.
0: Από ό,τι φαίνεται. Γάζωσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλυθέα. Ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα. Αλέξης Τσίπρας, να, στο Χαλάνδρη σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος. Σύμφωνα με τα θέματα που υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή, 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει το ασφαλιστικό μέσα στο 2026-2027, σε αυτό το διάστημα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, συναγερμός για τα πανωτά κρούσματα φυματίωσης στη Δυτική Ελλάδα. 45 μέρες καραντίνα στο Αττικόν για τον Έλληνα του Χόντιους, του Κρεζιερόπλιου. Επαφές υψηλού κινδύνου χαρακτήρα παγκόσμιο οργανισμό υγεία στου επιβάτε του πλοίου που αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη. Συνέδριο ενότητα και μήνυμα συστράτευση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου είναι εθνική προσπάθεια, έχει δηλώσει το κύριο Εξάρχου. Κλειδώνουν για αρχή 4,5 δισκυβικά μέτρα LNG για την νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλώνει επικεφαλής του ομίλου Actor.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τουρκική εισβολή διανόμου. Πρώτο πυλώνει η μητέρα όλων των προκλήσεων μέσα σε εισαγωγικά. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Ήγγηκεν η ώρα του νέου μεγάλου όχι, αναφέρει η εφημερίδα. Έσχος κυβερνητική αφωνία για το οπλισμένο ντρόν που βρέθηκε στις ακτές του Ιωνίου. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ τον μήνα, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Ακόμη, πλατφόρμα Μίδα, ψηφιακός φάκελος για όλα τα ακίνητα. Να το δούμε αυτό το θέμα μια μέρα για τα ακίνητα, mm-hmm. γιατί είναι πολύ χρηστικό. Ακόμη, και ένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού, στο Αττικόν ο Έλληνας. Ισχυρή, κυρίαρχη, αξιόπιστη Ελλάδα, μήνυματα ενότητας και σκληρής δουλειάς από τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι άλλοι ονειρεύονται το καταστροφικό 2015. Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Πού πήγε αυτό το μήνυμα?
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα.
1: Έλα, ξέρεις που πήγε, γιατί δεν το λες.
0: Τι εννοείς, τι εννοείς, τι εννοείς. Όλοι βλέπουν προς Αλέξης. Πίσω από τις λέξεις.
1: Δεν λέγαμε ότι είχε επιλέξει αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης. Λες να άλλαξε την επιλογή του.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Κάτσε
0: να δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις αφότου έχει ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και θα δω, όλα αυτά έρχονται και παρέρχονται.
1: Ναι, ούτως ή άλλως.
0: Ναι, έχουμε χρόνο. Είναι απεριόριστος ο πολιτικός χρόνος μέχρι και το Μάρτιο του 27 και πολύ πυκνός, όπως ακριβώς το λες. Το μήκος του χρόνου μπορεί να φέρει πολλές αλλαγές. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτησης της Τουρκίας. Οι κίνησες που θα ακυρώσει αυτοδικαίως και εξυπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, κάζους μπέλη, φαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, ένα αέριο χώρο, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Mm-hmm. Εξαπατημένη και σε αναβρασμό, χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου δύο. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ολογισμούς τραπεζών. Και services είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Super League, της Ένωση ΑΕΤ πρωτάθλημα σήκωσαν. Χαμός.
0: Χαμός.
1: Χαμός.
0: Είπαμε συγχαρητήρια.
1: Είπα να το διαβάσω από μια εφημερίδα για να δω πάλι τα μουτράκια σου. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην πρωθυπουργός. Έχει ρεπορτάζει η εφημερίδα των συντακτών. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Λαϊκισμός με το τσουβάλι είναι το κεντρικό θέμα και δεσπόζει μάλιστα και μια φωτογραφία προφίλ του Αλέξη Τσίπρα, μια ξεγυριστή όπως λέμε στη γλώσσα της εφημερίδας. Συνέντευξη ποταμός Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο Ανδρουλάκης τρέφεται από την τοξικότητα με το κόμπλεξ «Δεν κάνεις πολιτική». Η συνέντευξη ασφαλώς που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στη Real News και ασφαλώς στην επικαιρότητα όλοι συζητούν αυτή τη συνέντευξη. Έτσι, μεγάλη επιτυχία της Real News.
1: Λοιπόν,
0: αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο.
1: Τα νέα. Το ντρόουν μίλησε. Αποσυναρμολογήθηκε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη εμπαδρωμένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα? Θέμα ορώνει σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλεων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς ανατροπή? Θείο δώρο, διαβάζω. Και ρεπορτάζ ο Χρήστος Μαζανίτης το Σάββατο.
0: Ναι. Άρα...
1: ακριβώς για αυτό το θέμα, για το δώρο. Λοιπόν, γιατί το θεωρούν δώρο. Mm-hmm. Θα μας το πει και λίγο αργότερα ο Χρήστος που θα τον έχουμε. Επίσης, ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός. Ο Έλληνας επιβάτης κρουαζιερόπλου σε νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα. Τραμπ Σι, επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο. Ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία, Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Τα νέα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Σάλος ανέστησαν τη Λάσκαρη. Οκ, okay, όλα έγιναν χωρίς, όλα στο βωμό της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα έγιναν χωρίς την έγκριση της οικογένειας της αείμνησης στάρ του σινεμά. Οκ. Okay. Αποκλειστικό. Ποιος τραγουδιστής έκανε πρωταγωνίστρια σε βίντεο κλιπ του την αξέχαστη ζωήτσα, μάλιστα. Η παρακάμερα της Εσπρέσο στη συναυλία των Μετάλλικα. Οι μαλλιάδες του Ζορμπά και οι ροκάδες επώνυμοι στα VIP.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό δεν βρίσκα μυστήρια.
1: Είδες.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Το έχεις το ρεπορτάζ εσύ?
1: Όχι.
0: Δεν το έχεις. Λοιπόν, αυτά από την Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Τα εμβόλια COVID-19 εκτόξευσαν τους καρκίνους, γράφει η εφημερίδα, ενώ ο χανταϊός προκαλεί τρόμο στα χνάρια του κορονοϊού. Λοιπόν, επίσης κλείνουμε με την political. Αυτή είναι η dream team του Τσίπρα, όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που ετοιμάζεται να ανακοινώσει?
0: Λοιπόν, και με αυτές και
1: για
0: με
1: να
0: την
1: πολιτική. Δούμε ποιοι θα είναι.
0: Ναι, ναι, μπες μέσα να τους διαβάσεις. Λοιπόν, δεν θα τους ανακοινώσω κιόλας ο κύριος Τσίπρας. Φαντάζομαι, ναι, θα κάνει και κανένα συγκεκριμένο event για
1: σιγά.
0: Ανακοίνωση των στελεχών που θα τον πλαισιώσουν. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την Political, βεβαίως, την οποία τη βρίσκετε στο mail σας.
1: Σήμερα ναι. Είναι 6:30 στο Χαλάνδρι που λέμε, στο θέατρο Ρεματιάς. Λοιπόν, πρόσεξε με λίγο. 6:30 για να προλάβεις το λέω. Λοιπόν, η πρωτοβουλία πολιτών Βόρειας Αθήνας σας προσκαλεί Δευτέρα 11 Μαρτίου θέατρο Ρεματιάς στην εκδήλωση με θέμα «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Είναι αυτό που είναι ο τίτλος του μανιφέστου.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίου Τσίπρα του Ινστιτούτου.
0: Σπεύσατε. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: «Γι' αυτό Σπύρο μου έχουν 80.000 ευρώ». Σε συνέχεια τη συζήτηση που κάναμε, ότι 11.000 τσιφούριδες, 11.000 τσιφούριδες ανάμεσά μας έχουν εισόδημα πάνω από 80.000 ευρώ
1: το χρόνο
0: και κάναν αίτηση για κοινωνικό τουρισμό.
1: Αλλά νομίζω το πιο πετυχημένο είναι αυτό που είπες.
0: Ποιο?
1: Αυτό σου λέω. Ότι να έχεις εισόδημα 80.000 ευρώ και μετά από τα προβλήματα που είχε πλατφόρμα, τέτοια ταλαιπώρια, να επιμένεις να κάνεις αίτηση.
0: Να είσαι 12 ώρες πάνω από τον υπολογιστή, αυτό. Κάποιοι 3 μέρες πάνω από τον υπολογιστή.
1: 12, 5, 3.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Κάτι τέτοια έγιναν και αλλιώς δεν θα είχε πρόβλημα πλατφόρμα, το συζητάς. Αυτή φταίνει.
0: Πες το ψέματα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: 11.000.
0: Καλημέρα. Την Κυριακή δεν βάζουμε πλυντήριο, Γιώργο μου, να ξέρεις. Έτσι δεν κάνει γενικότερα. Είναι του Θεού η Κυριακή.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Διονύση Ρίζο, που τον έχουμε κάθε Δευτέρα δικηγόρος. Ασχολείται με εργασιακά, συνταξιοδοτικά, όλα αυτά τα θέματα που μας αφορούν και σας αφορούν. Καλημέρα κύριε Ρίζο, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα στους ακροατές, καλή εβδομάδα.
0: Κυρία Κασίμη, λόγος σε εσάς.
1: Ο λόγος σε εμένα. Την είδηση την έβγαλε ο κύριος Πιεραγάκης πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγα 24 ώρες, σε σχέση με αυτό το επίδομα των 300 ευρώ, το οποίο κάτι αλλάζει και θα δοθεί, ανοίγει λίγο βεντάλια το δικαιούχο για μια συγκεκριμένη κατηγορία. Σωστά, κύριε Ρίζο?
2: Πράγματι, είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να επεκτείνει τη βάση χορήγησης του συγκεκριμένου επιδόματος. Είναι το επίδομα το οποίο σε εισαγωγικά μπορεί να θεωρηθεί 13η σύνταξη, 300 ευρώ. Με βάση ανακοίνωση του κ. Πιερακάκη, θα καταβληθεί σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, αλλά είναι αυτή που είναι η μόνη σύνταξη που λαμβάνουν. Δηλαδή, όχι στις περιπτώσεις όπου λαμβάνουν μία σύνταξη λόγω θανάτου και μία σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Βέβαια, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις, με βάση την ανακοίνωση, θα χαμηλώσει το όριο ηλικίας στα 60. Και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι λαμβάνουν τη σύνταξη λόγω θανάτου και εργάζονται. Θα πρέπει λίγο να δούμε αν εκτός του να λαμβάνουν δύο συντάξεις, τίθενται εκτός και αν εργάζονται. Οπότε αναμένουμε λίγο να δούμε ποιες θα είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της πρώιμης ανακοίνωσης, γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο. Mm-hmm. Κάθε Νοέμβριο καταβάλλεται συγκεκριμένη παροχή. Και πράγματι, αν καταβληθεί, θα αφορά περίπου 12.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου που δεν παίρνουν άλλη σύνταξη και θα ενισχυθεί το εισόδημά τους με 300 ευρώ από τα 60 και πάνω.
0: Να είστε.
1: Ναι, πάντως, αυτό ήταν δηλαδή έτοιμα,
0: Ναι, ήταν. Πώς το λένε, ήταν επιδημία και έγινε.
1: Και έγινε
0: πράξη, ναι.
2: Ναι, απλά είναι λίγο targeted, δηλαδή είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο το concept, δηλαδή μόνο σε εκείνους που λαμβάνουν τη σύνταξη λόγω θανάτου ως μοναδικό εισόδημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν αφορά εννοείται πάρα πολλού. Ναι, okay.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι θα γίνει και τέλη του μήνα, γιατί ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση να ληφθούν μέτρα με κοινωνικό πάντα πρόσημο, διότι καλά κρατεί ο πόλεμος και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα πάμε στο Fuel Pass 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6
1: 7, 8, θα πει 3. 4 είμαστε στο sequel.
0: Σε κατάσταση franchising.
2: Με το πόλεμο ουσιαστικά έχει εκμηδενήσει το εισόδημα και κυρίως των συνταξιούχων αλλά και των εργαζομένων και ειδικά όσες αυξήσεις έχουν χορηγηθεί πλέον έχουν εξαφανιστεί λόγω της πίεσης που υπάρχει των πληθωριστικών πιέσεων στην καθημερινότητα.
0: Ναι. Και η βενζίνη παραμένει, δηλαδή στα περισσότερα ταμπλό, εχθές και σήμερα έβλεπα ότι η βενζίνη, η αμόλυβδη είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σήμερα το πρωί έβαλα 2,109. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται.
2: Και το ντίζελ είναι κοντά στα 2 ευρώ.
0: Και το ντίζελ, ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα να δούμε το εξής. Έχει ανακοινωθεί από το προγραμματισμό του Υπουργείου Εργασίας ότι έρχεται ένα νομοσχέδιο για την εξομάλωση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών για να αντιμετωπιστεί αυτό το μισθολογικό χάσμα το οποίο υπάρχει και στη χώρα μας αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας. Έβλεπα και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό όντως υπάρχει ακόμα, δείχνουν και τα δικά σας έτσι, και η εμπειρία σας ότι είναι τόσο έντονο το πρόβλημα?
2: Ναι, σαφώς υπάρχει διαφορά στο μισθολογικό στο μισθολογικό κλίμα και μεταξύ ανδρών και γυναικών, φυσικά όχι στο δημόσιο αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Στις θέσεις εργασίας τις οποίες αντιστοιχούν και μπορούν να καλυφθούν είτε από άνδρες είτε από γυναίκες εξακολουθεί να υπάρχει ένα ζήτημα εκεί σε σχέση με τις αποδοχές. Κακώς εν έτη 2026 αναφερόμαστε σε κάτι.
1: Προφανώς, ναι.
0: Αλλά είναι την ίδια επισήμανση που κάναμε με τη Στεφανία στους δύο υφυπουργούς εργασίας και στον κύριο Καραγκούνη και στην κυρία Ευθυμίου ότι το συζητάμε εν έτη 2026. Αν είναι δυνατόν, αυτά δεν έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Ρίζο?
2: Προφανώς θα έπρεπε να έχει λυθεί και να μην υπήρχαν τέτοιου είδους διαφορές, αλλά ξέρετε, πάρα πολλές φορές αυτά είναι τα κακά της αυτορύθμισης. Η αγορά αυτορυθμίζεται. Ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα που έχουν μείνει σχετικά πίσω στο επίπεδο της εξομάλυνσης των εργασιακών σχέσεων και της άρσης των διακρίσεων και των διαφορετικών προσεγγίσεων όσον αφορά τον τρόπο εργασίας αλλά και τα μισθολογικά δεδομένα, παραμένουν αρκετές τέτοιου είδους διαφορές οι οποίες και δημιουργούν και προβλήματα.
1: Για να καταλάβουμε τώρα αυτό με τη αυτή η οδηγία που έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ίσης αμοιβής για να επιτευχθεί, θα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κανόνες.
2: Θα υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάποιοι έλεγχοι, κάποιοι
1: πριν και μετά την πρόσληψη, ξέρουμε κάτι. Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο. Όπως πάντα, είσαστε κατατοπιστικότατος. Ναι. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα. Να πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Σε ειδήσεις, σε τίτλους, επανερχόμαστε. Έχουμε άπλετο χρόνο, πολύ λίγη δουλειά. Πάμε.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
11: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
12: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική.
16: Στους 103,3.
15: ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνες. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις. Άνοδο 4% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Τίθεται σε καραντίνα 45 ημερών για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Περισσότερα στο real.gr.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Εγάλεως, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό.

0: στους 97,8.
1: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
3: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Για να δεις πόσο καλή δουλειά κάνεις, σ' ακούνε μέχρι και από το Λονδίνο ο Μάριος.
5: Εντάξει.
4: Άπλετο το φως, άφθονο η απειλή.
5: Το εξοχικό που λέει μια φίλη.
4: Το εξοχικό,
5: μου. Λοιπόν. Που λέει άντρα τη και για αυτό. Γιατί πατρικό... τον βλέπει συχνά, γιατί το λέει έτσι.
4: Ένα πατρικό σεισμολάο και αυτό εξοχικό λοιπόν. Στο Λονδίνο, Πικαντήλι, λοιπόν. Ένα πράγμα.
5: Τώρα δεν ξέρω που ακριβώς είναι το εξοχικό. Λοιπόν, πριν πάμε στο Χρήστο Μαζανέτη για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για το θαλάσσιο ντρόουν.
4: Ναι.
5: Να δούμε και πού εντοπίστηκε.
4: Να
5: περάσουμε λίγο στο περιβάλλον αναφορών.
4: Λοιπόν, μην μπερδεύεστε, Στεφανία, μην μπερδεύεστε εκεί έξω από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS, όπως λέει η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα.
5: Επίσης, κάποιες ευχές αξίζουν κάτι παραπάνω, αξίζουν να έχουν όλη τη βοήθεια που χρειάζονται ώστε να γίνονται πραγματικότητα. Η ΕΒΕΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδα, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτήμητο. Ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η ΕΒΕΝ φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
4: Τι συγκινητικό ήταν αυτό που έγινε στη συναυλία των Metallica με το μικρό Σπύρο, με τον James Hetfield. Λοιπόν, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από την Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
5: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Χρήστο Μαζανίτη. Καλή εβδομάδα, Χρήστο μας.
4: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Στεφανία.
5: Καλύτερα η φωνούλα, βλέπω, Χρήστο μας.
4: Ναι,
6: εντάξει.
5: Λοιπόν,
4: δεν τρέπεσαι καθόλου.
5: Λοιπόν, δεν τρέπεσαι.
4: Ήσουν στη Μαλακάσα.
6: Στο
5: Άκα, καλά, ποια Μαλακάσα.
4: Εγώ ξέρω τι ρωτάω. Στη Μαλακάσα ήσουν πριν από.
5: Α, αυτό εννοεί. Ναι, παλιά.
4: Αυτό
5: ναι, ναι, παντού πριν... πάει ο Χρήστος.
4: Α, εντάξει, οκ. Okay.
5: Και παλιά και τώρα.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, διαβάζουμε σήμερα και σε κάποιες εφημερίδες και στα site αυτό που μας έγραψε από το Σάββατο για το δώρο στις ενόπλες δυνάμεις από το θαλάσσιο ντρόουν της Λευκάδα. Να πούμε ότι ο Χρήστος είχε αποκλειστικό ρεπορτάζ από το Σάββατο σε σχέση με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε. Οπότε, γιατί χαρακτηρίζεται θησαυρός, λοιπόν?
6: Είναι αυτό το οποίο λέγεται reverse engineering. Δηλαδή τι? Έχεις στα χέρια σου ένα αυτούσιο πολεμικό όπλο εν λειτουργία κιόλας, το οποίο το σταματάς, το σταματάς τη λειτουργία και από εκεί και πέρα το έχεις στα χέρια σου, λύνοντας το κομμάτι-κομμάτι, διαπιστώνοντας πώς λειτουργεί, διαπιστώνοντας ποιες ήταν από που ξεκίνησε, που πήγαινε, προς που κατευθυνότανε, και όλα αυτά βεβαίως σου συνθέτουν ένα puzzle για το πώς κατασκευάζεται, πώς λειτουργεί, και είναι πάρα πολύ εύκολο από εκεί και πέρα όχι μόνο να το αντιγράψεις, αλλά και να το αντιμετωπίσεις. Διότι γνωρίζοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, ποιο είναι το σπουδαιότερο απ' όλα για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, είναι το ότι ξέρουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Γνωρίζουν τις συχνότητες τις οποίες εκπέμπει, γνωρίζουν πώς λειτουργεί και είναι οι πληροφορίες με τις οποίες τροφοδοτούν πλέον το ελληνικής κατασκευής αντιντρόν σύστημα Κένταυρος, προκειμένου σε περίπτωση που έχουμε στο μέλλον κάποια επίθεση προς τον ελληνικό στόλο ή κάποια παράκτια εγκατάσταση από τέτοιου είδους ντρόν, το αντιντρόν σύστημα να μπορέσει να τα αναχαιτήσει ανέμακτα. Όταν λέμε ανέμακτα, εννοούμε χωρίς να χρειαστούν ούτε ανθρώπινοι πόροι, αλλά χωρίς να χρειαστούν και πυρομαχικά. Ναι. Για την αναχαιτήση του.
5: Επειδή αν έχεις ολοκληρώσει, επειδή περιμένουμε και το πόρισμα από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, έχουμε καταλήξει, εξεδωτερώθηκαν όλα τα εκρηκτικά που βρέθηκαν, έχουμε καταλήξει το πώς βρέθηκε εκεί το ντρόουν, από πού προέρχεται.
7: Και πού βρέθηκε.
6: Το πόρισμα
7: και πού βρέθηκε.
5: Το πού βρέθηκε το λέει, Χρήστο, συγγνώμη, ναι, και απαντά σε όλα. Το πού βρέθηκε το λέει με αφορμή την δήλωση του κυρίου Δένδια για τα
7: διεθνή χωρικά ύδατα.
5: Ναι, ναι, εκτός ελληνικών, όπως το έπαινε.
6: Ναι, η δήλωση τώρα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι τέλος πάντων εξήγησαν και οι αρμόδιοι μέσα από το Υπουργείο, εννοούσε ο κύριος Δένδιας ότι ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα και εντοπίστηκε τέλος πάντων στην Ελλάδα.
5: Ήταν,
6: οπότε ήταν συντακτικό λάθος, ας το πούμε έτσι.
7: Σαρδάμ. Το βάζουμε στην κατηγορία του Σαρδάμ δηλαδή.
6: Εντοπίστηκε στο Δουκάτο, στο ακροτήρι του Δουκάτου, στη Λευκάδα. Είναι το νοτιότερο άκρο της Λευκάδας, εκεί όπου έχει και φάρο το πολεμικό ναυτικό. Είχε κολλήσει σε απόκλινο σημείο, στα βράχια, δημιουργώντας κάτι σαν σπηλαίωση σε εκείνο εκεί πέρα το σημείο, μια σπηλιά σε εκείνο και το σημείο. Οπότε ήταν δύσκολο προφανώς για τον χειριστή του να μπορέσει να ανακτήσει τον έλεγχο. Είτε είχε χάσει τον έλεγχο πιο πριν, είτε κάτι δεν του πήγε καλά και κόλλησε. Ήταν κολλημένο πάντως όταν βρέθηκε, και για αυτό το λόγο είχε χάσει τον έλεγχο του. Ο κινητήρας του ωστόσο λειτουργούσε. Και από αυτό εξήφθησαν σημαντικά συμπεράσματα. Και ήταν συμπεράσματα αυτά ότι είχε μπροστά του περίπου 50 ώρες ζωής ακόμα. Και το γεγονός ότι έφερε περίπου 30 κιλά εκρηκτικών σημαίνει ότι ήταν έτοιμο και οπλισμένο για να χτυπήσει.
7: Έχουμε ξεκαθαρίσει, έχουν ξεκαθαρίσει μάλλον στο ΓΕΘΑ, στις ένοπλες δυνάμεις, ότι ο τελικός στόχος δεν ήταν ελληνικός. Είναι νωρίς ακόμα.
6: Και να ήταν ελληνικός, να το μάθουμε. Αλλά όλα τα δεδομένα δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι λόγω του ότι ήταν ουκρανικής κατασκευής, δεν την έφερε καταρχάς διακριτικά επάνω, αλλά έχει διαπιστωθεί ότι είναι ουκρανικής κατασκευής, εκτιμούν και με βάση το πρόσφατο παρελθόν ότι ο στόχος ήταν ένα από τα λεγόμενα πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου. Τι είναι αυτά? Είναι τα πλοία τα οποία μεταφέρουν για λογαριασμό της Ρωσίας πετρέλαιο και φυσικό αέριο και έχουν μπει στο στόχαστρο των ουκρανικών δυνάμεων τόσο στη Μαύρη Θάλασσα όσο και στη Μεσόγειο.
7: Ο σκιώδης στόλος, ο γκρίζος στόλος αυτός που συνήθως επικαλούμαστε.
6: Ναι, αυτός λοιπόν ο γκρίζος στόλος δεν σημαίνει ότι είναι ρωσικά τα πλοία. Υπάρχουν πλοία διαφορών συμφερόντων τα οποία μπορούν και πηγαίνουν και πλησιάζουν προς την εγκαταστάση της Ρωσίας και μεταφέρουν πετρέλαιο, το οποίο μετά εν συνεχεία σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο, εν πλώ, γίνεται η μετάγγιση του πάνω σε νόμιμα καράβια και έτσι νομιμοποιείται το πετρέλαιο και μπαίνει στην διεθνή αγορά. Έτσι καταφέρνει η Ρωσία δηλαδή να σπάσει το εμπάργκο. Θυμίζω ότι είχαμε πρόσφατα χτυπήματα και στη Μαύρη Θάλασσα. Ένα από τα πλοία τα οποία με τέτοια drones, ένα από αυτά τα πλοία μάλιστα ήταν και ελληνόξυτο και είχαμε και άλλα δύο χτυπήματα τα οποία μοιάζουν να είναι καρμπόν με αυτά που έγιναν της Μαύρης Θάλασσας, ένα νότια της Κρήτης και ένα στη νότια της Μάλτας. Γι' αυτό στην Κρήτη έχει αναλάβει, νότια της Κρήτης έχει αναλάβει την ευθύνη η Ουκρανία. Για το δεύτερο οι Ρώσοι κατηγορούν την Ουκρανία, η Ουκρανία δεν το έχει παραδεχτεί. Οπότε φαίνεται ότι αυτό το ντρόν είχε τέτοιου είδους αποστολή στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ερώτημα είναι άλλο. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχει αφαιθεί από ένα πλοίο μάνα. Το πλοίο μάνα δηλαδή είναι αυτό το οποίο μεταφέρει τέτοιου είδους ντρόν. Έχει λοιπόν αφαιθεί από ένα πλοίο μάνα και όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτό έγινε περίπου από το ύψος του Αυλώνα στην Αλβανία. Εκεί όπου υπάρχει και μια ναυτική βάση διπλή που τη χρησιμοποιεί η Τουρκία μαζί με την Αλβανία από κοινού. Από εκείνο το ύψος έγινε η άφεση και κατέβηκε προς τη Λευκάδα, το οποίο δικαιολογεί και περίπου τις 10 ώρες λειτουργίας που είχε. Το δεύτερο ερώτημα είναι...
7: Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες τώρα, Χρήστο, πάρα πολύ σημαντικό.
6: Ναι, γιατί εκεί φαινόταν ότι μπερδεύεται και ο...
7: Μπερδεύεται και η Τουρκία.
6: Ναι, μπερδεύεται τότε με αλφαγιώτα. Ήμαν μπερδεύονται τα ίχνη του. Όταν τα αφήνεις από εκεί, δεδομένου ότι εκεί υπάρχει η Τουρκία μαζί με την Αλβανία, ποιος ήταν τελικά αυτός ο οποίος άφησε τον ντρόν.
7: Μάλιστα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Το δεύτερο, επίσης, το ερώτημα το οποίο
5: και να κλείσουμε με αυτό, Χρήστο.
6: Το μόνο, αν είχε αφήσει το πλοίο, αν είχε αφήσει και άλλο θαλασσινό.
5: Αυτό είναι, αν έχει κι άλλες.
7: Ναι. Και προς τα που κατευθύνεται, γιατί είναι και δύσκολο να εντοπιστούν αυτά τα ρημάδια. Είναι πάρα πολύ.
6: Όσο περνάνε οι ώρες. Και δεδομένου το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει περίπου στο 4ο-24ο, τόσο μειώνονται οι ελπίδες να υπάρχει κι άλλο. Φαίνεται ότι ήταν το μοναδικό. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη, ο αντίλογος που λέει ότι όταν θα αφήνονται αυτά, υπάρχει δυνατότητα να πάνε σε ένα σημείο και να καραδοκούν σβηστά.
7: Ναι. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναλυτικότατο το ρεπορτάζ και πολύ αποκαλυπτικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστος Μαζανίτης, ο στρατιωτικός συντάκτης του ενικός.gr.
5: Και σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του ενικός για μια γκάφα των Τούρκων που αποκάλυψε την προπέλα του μήνυ υποβρυχίου που δοκιμάζουν. Μπείτε στο ενικός.gr να το διαβάσετε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
7: Γιώργο, απλά για να μην το αφήσουμε να αιωρείται, ο Χρήστος έδωσε το ρεπορτάζ. Και τι ακριβώς λένε οι πηγές από την πλευρά του Υπουργείου Άμυνας για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δένδιας. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε ή οτιδήποτε, έτσι, για να το κλείσουμε. Είναι το ρεπορτάζ. Τελεία. Κυρία Χρυσοδούλου, δικό σας.
0: Real FM.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λέω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
5: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Ακούω Real FM για την έγκαιρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι που μας έβαλε η κυρία Χριστοδούλου.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κρίμα που δεν θα το ακούσουμε.
0: Κρίμα που δεν θα το ακούσουμε, ναι.
1: Και
0: κρίμα που γενικότερα ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται σε όλο το λεκανοπέδιο
1: της Αττικής. Πολύ κίνηση.
0: Παντού.
1: Και παντού. Και παντού. Να πούμε και θα πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Σου στέλνουν συνέχεια μηνύματα, Στεφανία. Γίνεται ένας πανικός. Ο Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ναι, το διαβάζουμε το μήνυμά σου. Απλά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Συμπαθάτε μας. Κάνουμε φοβερή διαχείριση του χρόνου, ούτως ή άλλως και εγώ και η Στεφανία.
1: Έλα, πάμε, πάμε. Έλα.
0: Ο κύριος Νίκος Ταχιάος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κύριε Κασίμα, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε λίγο να μας πει λίγο τι γίνεται με το μετρό της Θεσσαλονίκης.
2: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα έργο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση των τελικών ρυθμίσεων και δοκιμών. Κυρίως πρόκειται για πιστοποιήσεις οι οποίες γίνονται. Γιατί, όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο ζήτημα στα μετρό είναι η ασφάλεια. Και ειδικά σε μετρό αυτόματα, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης και αύριο και της γραμμής 4 της Αθήνας. Κατά συνέπεια, είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε ότι στο τέλος του μηνός, στις 29 του Μαΐου, θα διακόψουμε για 15 μέρες για να γίνουν και οι περαιτέρω δοκιμές που πρέπει να γίνουν με την βασική γραμμή κλειστή αναγκαστικά, γιατί και η ίδια η βασική γραμμή θα έρθει να πιστοποιηθεί ξανά ως σύνολο με την επέκταση της Καλαμαριάς, και ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχουμε παραδώσει σε λειτουργία, σε εμπορική λειτουργία και την Καλαμαριά, την επέκταση της Καλαμαριάς.
0: Πότε θα φτάσει λοιπόν το μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι το αεροδρόμιο, που είναι έτοιμα ασφαλώς των κατοίκων εκεί και έχει αποτελέσει και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης? Σας ψέγει η αντιπολίτευση ότι έχετε καθυστερήσει?
2: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά τα έργα δεν είναι πρώτον εύκολο και δεύτερον απαιτούν πόρους. Έτσι, η πολιτική απόφαση είναι ότι οι πόροι που θα δεσμευτούν στα επόμενα κλιματοδοτικά προγράμματα για το μετρό της Θεσσαλονίκης θα κατευθυνθούν στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, συγκεκριμένα σε περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό ανάπτυξη και κυρίως παρουσιάζουν στοιχεία δημογραφικής αύξησης και πολύ νεανικό πληθυσμό. Αυτό είναι για μας σημαντικό, αυτή είναι η επόμενη προτεραιότητα. Και όχι το αεροδρόμιο, θέλαμε ξεκάθαρο, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, και αυτό το δρόμο ακολουθούμε και σε αυτό το δρόμο δεσμεύτηκε από χθες και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπεις, και αναλαμβάνεις, Στεφανία, βλέποντας το χάρτη της κίνησης στο λεκανοπέδιο της Αττικής, πραγματικά τρομάζουμε, κύριε Υπουργέ.
2: Έχουμε μείνει.
0: Και πολύ περισσότερο τρομάζουν. Εμείς είμαστε στο στούντιο. Τι να πούνε και αυτοί που είναι στο δρόμο, παραδείγματος χάρη, είναι στον Κηφισό αυτή τη στιγμή και είναι μποτιλιαρισμένοι. Και σε άλλα σημεία της Αθήνας. Έχουμε μείνει πολύ πίσω σε έργα υποδομής, κύριε Υπουργέ.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Αθήνα χρειάζεται πολλά έργα υποδομής, κυρίως όμως χρειάζεται δημόσιες συγκοινωνίες. Δηλαδή, υπάρχει αυτό που λένε induced traffic, οι συγκοινωνιολόγοι, δηλαδή όσο προσθέτεις δρόμους, πώς αυξάνει η ζήτηση για το αυτοκίνητο. Εκείνο που στην πραγματικότητα χρειάζεται είναι να ενισχυθούν οι δημόσιες συγκοινωνίες, και νομίζω ότι η κυβέρνηση κάνει μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια σε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή εκτελείται ένα τεράστιο έργο στην Αθήνα. Είναι η γραμμή 4 του μετρό, ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 1,5 δις. Πάρα πολλά λεφτά και πάρα πολύ μεγάλο έργο και δύσκολο έργο και πολύ απαιτητικό έργο. Ένα πολύ μοντέρνο έργο. Ουσιαστικά εκείνο που περισσότερο από όλα χρειάζεται η Αθήνα είναι το μετρό. Βεβαίως,
0: έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, κύριε Ταχιάο, ξέρετε, όταν εν έτη 2026, παραδείγματος χάρη, βρίσκεται ένας Αθηναίος, μία Αθηναία στη στάση του λεωφορείου, η τηλεματική δεν λειτουργεί σωστά και είναι αναγκασμένος να περιμένει 15 και 20 λεπτά για να έρθει το λεωφορείο.
1: Το οποίο είναι παλιό.
0: Το οποίο είναι παλιό, είναι βρώμικο, είναι γεμάτο με όλα αυτά τα οποία συνεπάγονται.
2: Θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι και στο τομέα αυτό γίνονται πάρα πολύ σημαντικέ κινήσει. Τα λεωφορεία αλλάζουν και αλλάζουν με ραγδαίου ρυθμού. Βλέπετε ότι έχουν συνέχεια καινούργια λεωφορεία στην Αθήνα, ηλεκτρικά λεωφορεία, λεωφορεία πολύ σε ακόμα και.
1: Αλλάζουν, συγγνώμη, αλλάζουν, αλλά δεν είστε χθεσινή κυβέρνηση. Δεν αλλάζουν, με ραγδαίους ρυθμούς που λέτε, δεν αλλάζουν.
2: Μισό λεπτό. Να το εξηγήσουμε λίγο. Δηλαδή, καταλάβει το κόσμο. Κοίταξε, η κυβέρνηση δεν είναι σαν οποιοδήποτε άνθρωπο που είναι έξω για ψώνια και να πει τώρα αγοράζω 5 λεωφορεία, 10 λεωφορεία, 500 λεωφορεία. Μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο κυβέρνηση, μιλάμε και για τις υπηρεσίες, οφείλει να κάνει διαγωνισμούς, οφείλει να τρέξει τους διαγωνισμούς με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, οφείλει να ξεπεράσει δικαστικές εμπλοκές, οφείλει να περιμένει το χρόνο παραγγελίας. Όλα αυτά παίρνουν πάρα πολύ καιρό. Σε μια περίοδο, κατά την οποία, όπως ξέρετε, καταρχάς υπήρχε μια πολύ μεγάλη στέρηση στις κατασκευές που και βιομηχανικών προϊόντων τα οποία είχαν ανάγκη από chips, αυτό στην περίοδο του κορονοϊού, και φυσικά και σε μια περίοδο που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση ήδη εθνώς. Λοιπόν, εμείς, υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες σήμερα λειτουργεί αυτή η αγορά, η αγορά δηλαδή των οχημάτων, έχουμε προχωρήσει σε πολύ σημαντικές παραγγελίες. Είναι πολύ μεγάλη αριθμή των λεωφορείων οι οποίοι έρχονται στην Αθήνα. Θα σου πω ότι και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Η Θεσσαλονίκη δείχνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή του στόλου. Και στην Αθήνα έχει γίνει. Απλώς η Αθήνα είναι τεράστια και αυτό δεν είναι ορατό από τη μία μέρα στην άλλη. Και ασφαλώς υπάρχουν γραμμές στις οποίες υπάρχει κάποια υστέρηση και στις οποίες όμως συνεχώς γίνονται προσπάθειες βελτίωσης. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, γίνεται μια προσπάθεια να βγαίνουν όλα τα λεωφορεία στους δρόμους, διότι το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι έλειπαν οδηγοί. Και είδατε τα ζητήματα που έχουν υπάρξει, είναι την επανακινητοποίηση οδηγών οι οποίοι ήταν εξαφανισμένοι ως άρρωστοι. Γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες.
0: Τώρα μας ανοίγεται, μας ανοίγεται άλλο τέτοιο και άλλη κουβέντα. Για ποιο λόγο φτάσαμε, όμως το Μάιο του 25 για να το ανακαλύψουμε και να το ανακοινώσουμε, κύριε Υπουργέ. 26, συγγνώμη.
2: Εν πάση περιπτώσει ανακαλύφθηκε και νομίζω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό. Δεν είμαι πρόθυμος να σας απαντήσω με λεπτομέρειες.
0: Όχι, δεν θέλουμε άλλες λεπτομέρειες. Την επόμενη φορά για να.
2: Να καταγγείλουμε στις υποδομές, άμα θέλετε.
0: Όχι, να περάσουμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος συνεδριακός διάλογος της Νέας Δημοκρατίας.

0: για το 1979, τουλάχιστον εμένα κανένας δεν μπορεί να μου αποδώσει μια διαφορετική πολιτική προέλευση. Ανήκω στον χώρο της κεντροδεξιάς περιόδου και περίπου και λόγω ηλικίας αυτή τη στιγμή είμαι κάτι σαν ληξίαρχος του κόμματος εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Και έχετε δώσει και τη μάχη του Σταυρού, να τα λέμε και αυτά.
0: Πολλές φορές. Και στις πιο δύσκολες συνθήκες πάντα, έτσι. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι μου έκανε εξεπλάκη στο συνέδριο, διότι είδα τους πάντες. Τους πάντες. Είδα το όλον αυτό που λέμε Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, τους παλιούς οργανωμένους οπαδούς. Ήταν ένα συνέδριο πάρα πολύ επιτυχές και μάλιστα και απόλυτη Μακεδονία είδα κόσμο ο οποίος είχε έρθει, αλλά και στη Θεσσαλονίκη όλους τους παλιούς φίλους. Όλες οι γενιές όνα τη Νέα Δημοκρατία ήταν εκεί. Λοιπόν, νομίζω ότι εντάξει, σε πείσμα όσων δεν ακούγονται απλώς, πιθανόν και συνέβησαν. Και σε έναν βαθμό δικαιολογημένα, γιατί ορθώσει οι βουλευτές θεώρησαν ότι υπάρχει μια τοξικότητα η οποία πλέον έχει αρχίσει να αγγίζει πολλούς προσωπικά χωρίς ένα δίκο. Παρόλα αυτά νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα και θα πάμε σε εκλογές ενωμένοι όπως έχουμε πάει μέχρι σήμερα και το αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά αυτό το οποίο θα θέλαμε.
2: Τον κύριο Γεώργιο Κάτω συναντήσατε στο προσυνέδριο ή επειδή ήταν την έψη της πρωτεία?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο εγώ δεν θέλω να δώσω καμία συνέχεια.
2: Το είπε μίλησε ο ίδιος στην κοινοβουλευτική ομάδα για αυτό το λέω.
0: Το διάβασα, δεν είναι στο δοκουμέντο, αλλά δεν θέλω να δώσω καμία συνέχεια. Πρέπει να σα πω το εξή, ότι όπως σας είπα, μπήκα στη Νέα Δημοκρατία το 1979. Όταν μπήκα στη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, οι βουλευτές είχαν μια λογική πάτρωνος. Υπήρχε μια πατερναλιστική αντίληψη γενικά. Ο κόσμος αντιμετώπιζε κάπως έτσι ως πάτρωνες στο πολιτικό σύστημα. Στην πορεία, οι βουλευτές τα χρόνια του Πασόκ έπαιξαν ένα ρόλο μεσάζοντα. Ούτε το ένα είναι ευχάριστο, το άλλο είναι ευχάριστο. Οι βουλευτές εκπροσωπούν και την πατρίδα και την εκλογή του περιφέρεια και τους ανθρώπους οι οποίοι τους έχουν ψηφίσει. Και εγώ πραγματικά τρέφω πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στους βουλευτές, γιατί καταλαβαίνω πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Δεν είναι εύκολη για κανέναν, δεν είναι εύκολη για τον καθένα. Για μένα σίγουρα δεν είναι εύκολη. Οι πόρτες μου στους βουλευτές είναι πάντοτε ανοιχτές. Από εδώ και πέρα όμως, εγώ μετέχω σε μια κυβέρνηση και οφείλω να βλέπω τη μεγάλη εικόνα και να μιλάω για τη μεγάλη εικόνα. Αυτό κάνω και από εκεί και πέρα πάλι. Να μην ξεχνάμε ότι στα κόμματα υπάρχει ιεραρχία. Εγώ είμαι υποχρεωμένος για οποιοδήποτε ζήτημα υπάρχει να αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το ζήτημα και εκεί το αφήνω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο εγώ να θέλω να επεκταθώ. Κατά την άποψή μου, πρόκειται για ένα υπερτιμημένο γεγονός.
1: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
0: Το οποίο εγώ δεν το είδα καν να συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει.
2: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να ευχηθώ.
3: Η ώρα είναι 8. Λατό FM στους 103,3.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Δεβάνες. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως τη λεωφόρο Αθηνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κίνηση στη Συγκρού από Φίξ προς Αθήνα, στον ανωδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις και παράλληλα προειδοποιεί Γαλλία και Βρετανία να μην αναλάβουν δράση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει άνοδο 4% και ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στο μεταξύ, το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα Τετάρτη και Πέμπτη. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού και τίθεται σε καραντίνα 45 ημερών για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για ατύχημα. Περισσότερα στο enikos.gr.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο στην ιστορία της, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off. Στην κατάταξη, ΑΕΚ 70, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62 και Παναθηναϊκός 51 βαθμοί. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με ρεές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα υπάρχει πάντα. Είναι διαχρονικό ερώτημα. Πώς το διάλογο τα καταφέρνεις να μας πας τα δοκάρια. Όπως και αν έχει, τα πολύ θερμά μας χαρητήρια. Μπράβο, τα καταφέρατε.
1: Μπράβο.
0: Και κάνατε και πάρα πολύ κόσμο να χαμογελάς.
1: Ακριβώς. Μετά από 14 χρόνια, ή 14 είναι. Ή παραπάνω. Όχι, 14 πρωταθλήματα είναι. Μην τα μπερδεύω, εγώ δεν ξέρω καλά
0: τα πράγματα. Τα χρόνια για τα πρωταθλήματα. Τώρα τι να σου πω, τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Έχει πέρασει για τόσο καιρό. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να σου πω ότι. Ξέρεις, τι σκέφτηκα χθες, βλέποντας την ΑΕΚ χθες το απόγευμα.
1: Ναι, το είδες στο παιχνίδι.
0: Το είδα, ναι. Εντάξει, έβλεπα στο λεπτό με λεπτό, γιατί ήταν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Λοιπόν, και βλέπεις την ΑΕΚ τελικά να καταφέρει να γίνει πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο. Δεχτών, απολύτως και τα λοιπά. Ξαλού γιατί να το αμφισβητήσει κάποιος. Όμως σκεφτόμουν ότι το Σάββατο το βράδυ, εγώ που είμαι και μπασκετικός, έβλεπα πώς η ΑΕΚ, έχοντας ένα δικό της τελικό, χάσει στην παράταση από τη Ρήτας. Τη μία μέρα έχει κλάμα και την άλλη μέρα έχει τρελά χαμόγελα και χάρες. Σαν τη ζωή ένα πράγμα.
1: Δεν θα πω εγώ πολλά για αθλητικά, δεν είμαι και γνώστης. Τα ξέρει πολύ καλύτερα ο Τζόρτζ Κουδαλάκης. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Και να πούμε ότι διχτάκτωση είμαι εδώ πέρα, παιδιά. Βάζω πλάτη για τη μέση.
1: Λουμπάγκα.
0: Όχι τον Μέση. Τη μέση. Για τη μέση, γιατί. Ναι, μείναμε, κλειδώσαμε.
1: Λοιπόν, είναι οπότε... ηλικία, Γιώργο μου. Μπορεί να με το. Πώς το λένε.
0: Ηλικιακό το θέμα.
1: Είναι ηλικιακό. Μπορεί να με το παραδέχεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά μια τον πονάει το δόντι του. Μια η μέση του. Μια το χέρι του. Μια το πόδι του. Πιάστηκε η μέση του, έμεινε και το παιδί δεν είναι εδώ.
0: Περαστικά, ρε.
1: Περαστικά. Ιωσήφ, περαστικά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, 11 του μήνα, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, έχουμε και εορταζούμενο σήμερα.
1: Ναι.
0: Οι Αργύριδες γιορτάζουν, χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Αργύριδες, Αργυρούλες, γενικώς, και όσοι έχετε γενέθλια επίσης. Περιμένουμε να σας δούμε στο στούντιο papakirialfm.gr όπως κάθε πρωί. Η Μαρία Χριστοδούλου, χαμογελάς το δωμαράκι.
1: Το καριτσάκι μας.
0: Αυτό το γουστάρο του που το ανακοινώνω τώρα, 2-11-200-8-200. Η κυρία Εύη Μικητλιώτη.

0: Τώρα αυτό που είπαμε ότι η ΑΕΚ είναι σαν τη ζωή, γιατί έχει κλάμα, δάκρυ, χαρά μεγάλη κτλ. Ρε παιδιά, η αλήθεια είναι ότι όποιο θέμα και αν πιάσεις, εγώ εχθές ειλικρινέστατα το λέω, καταρχήν είναι μια σε ελάχιστες φορές που θυμάμαι τον εαυτό μου πιο ψύχρεμο από τη γυναίκα μου. Επειδή οδηγούσα το αυτοκίνητο, θέλαμε να πάμε στον Ημιτό. Είχαμε ραντεβού σε ένα φιλικό σπίτι. Τρεις που ήμασταν καλεσμένοι, δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο σπίτι. Εγώ παρακάλεσα τη Γιούλη, σε παρακαλώ, πάρκαρε κάπου και πάμε με τα πόδια.
1: Φαντάσου.
0: Δεν μπορούσαμε να περάσουμε απέναντι. Υπήρχε κάποια εκδήλωση από αυτές που γίνονται κάθε μέρα στην Αθήνα ή τέλος πάντων πολύ συχνά. Τρέξιματα, ποδήλατα και πάλι. Δεν μπορούσαμε. Ρωτάγαμε τους αστυνομικούς που μας είχαν κόψει το δρόμο.
1: Ναι.
0: Υποδείξτε μας κάποιο δρόμο να περάσουμε την απέναντι πλευρά της Λιουπόλεως.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε άνθρωπος.
1: Φαντάσου, Γιώργο μου, τώρα την ταλαιπωρία που εσύ, βεβαίως εσείς υποστήκατε την Κυριακή. Καθημερινά την γίνεται στους δρόμους με τους αναγκαίδες. Και το λέω και εγώ γιατί από εδώ κατεβαίνω νότια, κατεβαίνω Συγκρού. Γιατί τραβάω και να πάω και να γυρίσω. Είναι ο κόσμος πραγματικά φτάνει στη δουλειά του. Ένα, δηλαδή με τα νεύρα του σε οριακό σημείο, εξαντλημένος, και γυρίζει στο σπίτι του πάλι στην ίδια κατάσταση.
0: Εσύ, σου λέω ότι χθες ήμουν πιο ψυχρός, γιατί έχει σταματήσει τελείως η κίνηση σε ένα στενάκι. Ούτε ξέρω πώς το λένε. Σε ένα στενάκι. Γιατί έχουν απαγορεύσει να περάσει απέναντι, ξέρω εγώ, στην πλατεία του Ημίτου. Οπότε είχε κολλήσει τελείως το πράγμα. Και είναι από πίσω μια σειρά αυτοκίνητα και μοτοσυκλετιστές. Ο ένας ο μοτοσυκλετιστής, επειδή ο άνθρωπος προφανώς είχε γίνει εντελώς τουρμπο, είχε 4-5 φορές γυρίσει γύρω-γύρω και φτάνοντας στο ίδιο σημείο, κοίταξε τη φάση, τράβα μωρή από εδώ και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν φάση να πλακωθεί με οποιονδήποτε είχε μπροστά του.
1: Ναι, εκεί αυτό είναι.
0: Εντάξει, οκ, αυτό είναι. Εδώ είναι που λέμε, παιδιά, το κάψαμε. Ναι, το κάψαμε. Έτσι, και είναι απλό καθημερινό. Όσο απλό και καθημερινό, είναι και το θέμα της ακρίβειας. Που ό,τι και να συζητάμε τώρα, χανταϊούς, ντρόουν, ό,τι γουστάρετε
1: πολιτικά,
0: να βάλετε.
1: Πολιτικά, τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στη Real News της Κυριακής που έχει προκαλέσει, εντάξει δεν θα συζητάω, πολύ μεγάλη κουβέντα και πολιτική αντιπαράδραση βεβαίως, γιατί δεν είχε ξαναμιλήσει ο πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού μετά την παρέτησή του τον Αύγουστο του 2022.
0: Για δημοσιογραφικά είναι εξόχως ενδιαφέρουσα.
1: Έτσι.
0: Αλλά είπα για την ακρίβεια, γιατί στα αλήθεια πιστεύω ότι οτιδήποτε, ρε παιδάκι μου, ήταν να... Πώς να πω τώρα, πρέπει να υπάρχει ένα κενό, ένα διάστημα, υπάρχει μια δυνατότητα να μπορείς να το παλέψεις, να συζητήσεις, να για άλλα πράγματα.
1: Δεν παλεύεται, αυτό είναι απάλευτη.
0: Αυτό εδώ το πράγμα το οποίο θεωρώ ότι καλά τα έχουμε καταφέρει. Είμαστε μια εφηβικο-παιδική παρέα εχθές. Είχαμε δηλαδή, συναντηθήκαμε φίλοι που είμαστε φίλοι από το σχολείο ακόμα. Λοιπόν, ρε παιδιά, να ακούς ανθρώπους που τα έχουν καταφέρει καλά στη ζωή τους, το ξαναλέω. Να λένε ότι έχουν φτάσει τα κεράσια να έχουν στο μοσχάρι. Εκείνη τη στιγμή έχει μπλοκάρει. Ξέρεις, το κοιτάς και λες τώρα. Αυτό θα λέει, παιδάκι μου. Αυτό κατάφερε ζωή του. Ξέρω ότι έχει ένα εργοστάσιο κάποια στιγμή.
1: Ναι, αλλά βλέπεις όμως, Γιώργο, ότι πια ακουμπάει τους πάντες. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως.
0: 5,6 ήταν, 5,4.
1: Ναι, 5,4 τον Απρίλιο. Εντάξει. Με ανατιμήσει 19% στο μοσχάρι. Και το λέω το μοσχάρι, γιατί ακούω για το βοδινό, εκείνο, το άλλο. Δεν φτάνει. Δεν μπορεί να δίνει μια οικογένεια 22 και 23 ευρώ για να πάρει ένα κιλό κιμά. Και δεν παίρνει πια κιλό κιμά. Εγώ που πάω στο Ακροπολείο βλέπω ανθρώπους που έρχονται και πραγματικά και παίρνουν μισό κιλό πλέον και όχι κάθε εβδομάδα. Το ξεχνάμε αυτό. Απλώς λέω ότι τώρα και φαίνεται νέο αδιέξοδο στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί λένε ότι το Ιράν μέσω του Πακιστάν έδωσε την πρότασή του και τώρα έχει βγει ο Τραμπ και λέει ότι είναι απαράδεκτη η πρόταση του Ιράν και τέλος, για τέλος αυτοσυγκράτησης μιλάει η Τεχεράνη. Άρα δεν βλέπω τέλος του πολέμου εκεί.
0: Εγώ όχι, δεν βλέπω μόνο. Να το βάλω σε μια άλλη βάση, μάλλον. Για να είμαι ειλικρινής. Τι να δω. Στο παραπέντε ή στο και πέντε. Αφού έχουμε τόσες πολλές αντιφατικές δηλώσεις, τόσες πολλές αντιφατικές τοποθετήσεις. Όταν έχεις τέτοια έλλειψη σοβαρότητα στο κορυφαίο επίπεδο. Ο πλανητάρης έχει καταντήσει να είναι. Συγγνώμη, παλιά, θα χρησιμοποιήσω το δικό σου nickname, έτσι, το δικό σου ονοματάκι. Παλιά σα υπογράφει ένα φίλο εδώ, ο οποίο έχει και παράκληση να βγάλουμε τον Ιωσήφ, να τον αφήσουμε τον Ιωσήφ, παιδιά, σήμερα μπα και ισχύω να δει αύριο και να επιστρέψει ο καθένα στην κανονικότητά του. Να πω ότι πραγματικά είναι ένα κλόουν, ένα παλιάτσο. Ένα παλιάτσο πολιτική. Δεν είναι δυνατόν κάποιο να προσπαθεί να κάνει μια σωστή ανάλυση και να παραβλέπει ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστία. Ό,τι και να λέει, σκατά είναι. Δεν υπάρχει. Ό,τι και να λέει, δεν σε νοιάζει. έχει πια χάσει τόσο πολύ την αξιοπιστία του, που τι να κάτσουμε να πούμε για το πότε τελείωσε ο πόλεμος που λέει η Αμαλία. Από ό,τι φαίνεται, είμαστε όπου πάει και όπου έρθει. Και ο τύπος κονομάει την ίδια ώρα που γίνεται όλος αυτός ο μικρός χαμός, κονομάει 3 εκατομμύρια. Αυτός και μια στενή παρέα από τις πετρελαιάδες, τους Drill Drill Drill Baby.
1: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο ο Γιώργος αυτό και καταλαβαίνετε ότι σε μια. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε ακρίβεια και πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με όλα αυτά που γίνονται και την αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά και το πετρέλαιο πάλι να ύπταται στα 105 δολάρια το βαρέλι, καταλαβαίνετε ότι η ακρίβεια θα ενταθεί. Είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχη της αφίσης Rainbow Gotters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφίσης που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτίσει πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την πιο εύκολη αναγνώριση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκαιο. Πολύ μου άρεσε αυτό. Μεγεθυντικός φακός για να πάει ο άλλος να δει.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία.
0: Είναι και έξυπνο. Να πω και κάτι ακόμα γιατί. Εγώ δεν είμαι πολύ των αγορών και το ξέρετε οι περισσότεροι τουλάχιστον. Μου κάνει εντύπωση και στο σούπερ μάρκετ και σε ένα από τα πολύ μεγάλα μαγαζιά. Πολύ μεγάλα μαγαζιά ένδυση εννοώ. Αν έλεγα μαγαζάρα θα καταλάβατε και ποιο μαγαζί λέω. Έχουν ψιλοκαταργηθεί ή τουλάχιστον έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι που είχε την ώρα που πλήρωνας. Πας, τα βάζεις σε. Τι έχεις πάρει, από λάχανα μέχρι μπουκάλια με νερό, όπως εγώ. Μάλιστα, τα είχα πάρει λοιπόν αυτά και πάμε και τα βάζουμε, με τις εντολές της κυρίας Γιούλης βέβαια, τα βάζουμε όσο σε ένα πράγμα, σαν καλάθι είναι. Και αυτό τα μετράει όλα και μετά διαβάζει τους κωδικούς και σου βγάζει το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Έκανα το σταυρό μου. Δηλαδή μου φάνηκε τόσο πολύ προχώ. Δεν το είχα ξαναδεί. Προφανώς περισσότεροι που πηγαίνετε περισσότερο από μένα σε σούπερ μάρκετ, μαγαζιά κτλ. Θα τα έχετε δει. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και σκέφτηκα, θα μου πεις στραβό μυαλό έχεις, πιθανότητα να έχετε δίκιο, ότι αυτές είναι ευθέσεις εργασίας. Κάθε καλάθι έχει αντικαταστήσει έναν άνθρωπο. Αυτό. Μόνο το βάζω στο τραπέζι γιατί πολλοί μπορεί να. Που είναι, κοίτα να δεις καλή τεχνολογία και τα λοιπά, ναι, αλλά με κάποιο τρόπο AI από εδώ, καλάθια μετρητές από εκεί, με συγχωρείτε πολύ, δεν ξέρω τι θα μείνει να μην κάνουμε μόνοι μας πια.
1: Λέγαμε για την ακρίβεια και για την εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο. Βεβαίως, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, θα πω λίγο τις αυξήσεις. Δεν θα τα πω όλα. Απλώς για να κάνουμε και μια κουβέντα.
0: Πες, αυτό φτάσε τους εκεί σαν νοικοκυράπης.
1: Ναι. Αυξημένες λοιπόν οι τιμές του μοσχαριού κατά 19,2% από ένα χρόνο νωρίτερα. Του αρνιού 13,3%. Σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Στα φρούτα, τα λαχανικά και τις σοκολάτες και τον καφέ, η αύξηση των τιμών ξεπέρασε το 7% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και η μαργαρίνη το 11%. Το χοιρινό κρατιέται ακόμα. Είναι μια αύξηση του, ήταν 1,2%, μια μικρή αύξηση. Βεβαίως το ελαιόλαδο έχει πέσει τιμή, κοντά στο 18%. Ξέρεις πόσο ήταν η αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης? 53,2%. Στο κίνησης, 32,4%, του φυσικού αερίου 19,3% και του ηλεκτρισμού κατά 14% και της βενζίνης κατά 17,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά είναι πραγματικά είναι σοκαριστικές οι αυξήσεις.
0: Θα σου πω τι κατάλαβα εγώ διαβάζοντας όταν έγινε ανακοίνωση τέλος πάντων για την άνοδο του πληθωρισμού. Το πρώτο που κατάλαβα είναι ότι αφορά πάρα πολύ τον τομέα της ενέργειας. Ενέργεια είναι και στο σπίτι σου, ενέργεια είναι και στο αυτοκίνητό σου, ενέργεια είναι παντού. Μεταφορές. Πώς είναι δυνατόν να μην αυξηθούν οι μεταφορές όταν αυξάνεται το πετρέλαιο. Τα τρόφιμα, τα οποία και στο σούπερ μάρκετ και στο φθηνότερο σούπερ μάρκετ, πρέπει να πω ότι έχουν αποτραβεί σαν ανηφόρα χοντρά. Έτσι. Αυτά που είπε η Αμαλία για το κρέας και τα λοιπά, τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειαζόμαστε κανένα μυαλοπόλη να μας τα δείξει. Και βεβαίως, Αμαλία, αυτό το οποίο ακούω. Λες, έχω ένα διαμέρισμα και θέλω να το νοικιάσω. Και γίνεται της τρελής.
1: Ας αυτό, δεν υπάρχει αυτό.
0: Έτσι.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Είναι να βγάλουμε το διαμέρισμα σε πληστηριασμό.
1: Ακριβώς, ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Και εγώ δεν λέω να μην ζητάνε ιδιοκτήτες και κάποια χρήματα. Αλλά πια το ότι ένα διάρρη έχει φτάσει, με ένα δωμάτιο εννοώ, έχει φτάσει 700 και 800 ευρώ. Έτσι, και παραπάνω, και μια γκαρσονιέρα 600, ποιος μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Ποιος μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα.
0: Τι να σου πω, ειλικρινά και ξέρεις, σκέφτεσαι ρε παιδάκι μου, όπως είπα πριν, ότι πας και εγώ βλέπεις την αντικατάσταση των ανθρώπων από μηχανές. Ένα πράγμα. Ένα δεύτερο. Λες, ρε παιδιά, τι παίρνετε εσείς,
1: ναι.
0: τι σας δίνουνε, τι παίρνεις σαν μισθό. Ακούς το μισθό, ακούς και το ενίκιο και είναι μία ή άλλη. Δηλαδή το μισθό ενός ανθρώπου να του περισσεύουν 2-3 εκατοστάρικα, πώς να τη βγάλει.
1: Ναι, όπως το λες ακριβώς. Άρα λοιπόν το θέμα της ακρίβειας, θεωρώ και της οικονομίας και της ακρίβειας κυρίως είναι το πιο σοβαρό. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις πλέον, Γιώργο. Είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες.
0: Πάντα ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μόνο που τώρα πιστεύω ότι έχει εκτιναχθεί πραγματικά. Γιατί κάποια στιγμή λες, όπα παιδιά. Ξεκινήσαμε από εκεί, φτάσαμε εδώ και πιστεύουμε ότι κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Ότι συζητάμε για πληθωρισμό της τάξης του 5,4
1: έτσι, μπράβο.
0: Μετά από χρόνια ανόδου του πληθωρισμού. Είναι και τόσο μεγάλη, έτσι. Έχει χαθεί η μπάλα.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο, το Brent, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτές οι αρνητικές εξελίξεις με την εγχειρία και με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, την απέρριψε την πρόταση, την ελληνική πρόταση του Τραμπ. Την απέρριψε, ύπταται το πετρέλαιο πάνω από το κοντά στα $106 το βαρέλι. Την απέρριψε. Όχου, όχου θα πω εγώ. Αχ, βαχ. Αυτό λέω μόνο, γιατί τι μας περιμένει.

0: Να πω ένα ευχαριστώ. Καρδιάς, είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Θα επαναλάβω πάντως, γιατί δεν θέλω να κάνετε σχέδια και όνειρα. Άλλος είναι ο νοικοκύρης, άλλος τα κανονίζει αυτά. Δεν χρειάζεται από εμάς από εδώ να λέμε τίποτα σχετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς και βεβαίως θα ευχαριστήσω και εκ μέρους του Ιωσήφ τα πάμπολα περαστικά που έχετε στείλει. Έτσι.
1: Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπόρα λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο ψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Αλήθεια, εσύ τρως λαχανικά? Πώς δεν τρώω? Ναι, μετά θα πάω από τα Lidl για μαρούλια, ντομάτες και αγκουράκια, ό,τι πρέπει για τη μεσημεριανή σαλάτα. Τρώω λαχανικά, φαίνεται.
2: Είδες που έλεγα πριν για τον πλανητάρχη ότι είναι παλιάτσος και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Έρχεται ο παλιάτσος και λέει: αλλάζω παρατσούκλι άμεσα μετά τη σύγκριση με τον πλανητάρχη. Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ότι έχεις τον καλύτερο τρόπο να την αντιμετωπίσεις. Όπως το αξίζει, πραγματικά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η Usert, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρεντερικ. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederikuniversity.gr. Το Frederik University είναι μία λέξη. Ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
3: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το
14: ξενοδοχείο. Λατρό FM. Στους 103,3.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
16: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
17: Το σπίτι μας.
16: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
17: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
16: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
17: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
18: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
19: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24-939.
20: Όπα, όπα, όπα, ώστε να βγαίνει νάχτη, πάει λιώς το ψηλό.
14: Λατό FM στους 103,3.
21: Όρφωση στη συγκρού από Φίξ προς Αθήνα, στον ανωδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Εδώ, επιστρέψαμε, Real FM, μαζί με τον George. Το κουδαλά είναι πρόσωπο έκπληξη.
1: Εντάξει,
0: τα μηνύματα γίνεται χαμός.
1: Εντάξει,
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελεία.
0: Εντάξει, μην του λέτε, μην είναι και ψυγκίνητος, μην ιδέα θέλω να πω.
1: Αυτό είναι και μεγάλη, πώς να πω τώρα. Είμαι εδώ γιατί ένας φίλος. Ξέρετε τις σχέσεις που έχουμε με τον Ασίδη εδώ και τόσα χρόνια. Έχει τη μέση. Τελεία πάμε.
0: Λουμπάγκα. Είσαι καλαμαράκι. Όχι, δεν έπαθε λόγω Βαλένθια, βρε παιδιά. Δεν το έπαθε λόγω τη Βαλένθια.
1: Καλά, νομίζει.
0: Λοιπόν, αφού είδε να ξυπνήσει.
1: Καλά, νομίζει.
0: Δεν θα έρθει κάποια στιγμή.
1: Άστο ρε παιδί, η μέση. Είπα, ο μέση τη μέση. Τελεία παύλα. Τώρα αν έφταιγε η Βαλένθια.
0: Όχι, το γράφουν οι ακροατές γιατί ξέρουν περιθυνό πρόκειται.
1: Αδερφός, όχι ένα φίλο, αδερφός μου. Κανονικά. Έχει πάει γήπεδο, παιδιά, είναι πανάθα μέχρι κόκαλο. Ακόμα και όταν έπαιζε αλλού ήταν με τον Παναθηναϊκό φανατικά. Σηκώθηκε και έφυγε επειδή τελειώσει το παιχνίδι. Τόσο πολύ είχαν σπάσει τα νευρά του.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, άστο να τελειώσει αυτή η χρονιά για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, να τελειώσει.
1: Η επόμενη να πάρει ένα κανονικό προπονητή.
0: Ωπα, νάτα, νάτα. Λοιπόν, εντάξει. Έχει ένα παιχνίδι ακόμα από Παναθηναϊκό, έτσι δεν είναι με την Βαλένθια.
1: Μακάρι και το ευχόμαστε,
0: το ευχόμαστε
1: παιδί,
0: τετάρτη,
1: να.
0: Ναι, μπράβο. Ακριβώς. Ναι. Γιατί εμείς είμαστε φίλαθλοι λοιπόν, από όλα, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου.
1: Τι είμαστε?
0: Φίλαθλοι δεν είμαστε.
1: Εμείς ναι,
0: οι
1: άλλοι είναι οπαδοί.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Όπως και αν έχει, θέλω να πω ότι καλό και σημαντικό είναι και το μπασκετάκι και όλα τα άλλα. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και με τον ύμνο της ΑΕΚ να πούμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που είναι το πρωτάθλημα. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ιστορία με τον ντρόν στη Λευκάδα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αν είναι δυνατόν να μην ξέρω εγώ ασχολίαστο, να μην, να μην γίνει σχετική έρευνα κτλ. Εδώ πέρα ρε παιδιά, αν ήταν ρωσικό τον ντρόν αυτό, τι θα λέγαμε σήμερα? Ειλικρινά το ρωτώ. Τι θα λέγαμε? Αν βρίσκαμε ένα τουρκικό ντρόουν.
0: Πάντως το έχουν αναλάβει και την έρευνα, οι ένοπλες δυνάμεις και τα λοιπά. Και να πω λοιπόν, επειδή γυρίζει γύρω-γύρω στην. Παιδί μου, λέω κάπου και εμείς οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, να θες να πεις κάτι, να σχολιάσεις. Κάντο. Αλλά το να βγαίνεις να λες ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, είπε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων, είναι τρέλα. Πώς γίνεται να είναι εκτός χωρικών υδάτων, αφού ήταν στη Λευκάδα? Επίσης, τι εννοούσε ο άνθρωπος? Εννοούσε ότι ήρθε από. Ήταν εκτός χωρικών υδάτων και μπήκε στα χωρικά μας ύδατα. Λευκάδα δεν είναι χωρικά μας ύδατα, είναι κάτι άλλο. Γιώργο μου, ξέρω εγώ.
1: Εγώ από ό,τι θυμάμαι πάντως, στο Ιόνιο μεγαλώσαμε και τα 6 τα κάναμε 12.
0: Ο Δένδιας.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι, οκ, δεν έχουμε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Τι είναι και γιατί είναι.
0: Λίγο ψύχρεμα, παιδιά, λίγο ψύχρεμα.
1: Το πώς έφτασε όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είμαστε χώρα σουρωτήρη, ελπίζουμε ότι δεν είμαστε. Και εδώ θα έχει πάρα πολλά δύσκολα πράγματα να απαντήσει, επειδή είπε για το Δένδια. Ο Δένδιας, ο οποίος μάλλον του μπες από το σύμπαν της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είναι ένας ικανός άνθρωπος.
0: Μια χαρά τον είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Μητσοτάκη στο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Και εγώ όσο τον άκουσα, όλοι έτσι, μαζί,
0: μπράβο,
1: μια γροθιά
0: και τα λοιπά. Δεν είδα εγώ κάτι άλλο. Ναι. Τώρα εσείς σκέφτεσαι κάτι
1: όμως
0: άλλο.
1: Ότι, ξέρεις τι γίνεται. Δεν πιστεύω ότι αυτός που κακό βλέπει τον Δένδια Μητσοτάκης. Άλλοι που έχουν τις ίδιες ίσως φιλοδοξίες, ίσως εγώ θα πω. Να,
0: τι είσαι όμως.
1: Να αρχιγέψουν όταν με το καλό έρθει η ώρα. Πιθανότατα θέλουν, ξέρω εγώ, να το ξεφλουδίσουν λιγάκι. Όπως και αν έχει, αυτό είναι δευτερεύον κατά τη γνώμη μου. Υποδέει λοιπόν που θα λέγαμε παλιότερα. Εδώ μιλάμε για σοβαρό θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας. Και εγώ θα κάνω την υπομονή. Δεν θέλω να προτρέξω όπως κάποιοι συνάδελφοι που βγάλανε οι Λευκάδες στα διεθνή ιδέα σήμερα. Έτσι. Πραγματικά, θα κάνω την υπομονή, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ο Υπουργός λοιπόν Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, δήλωσε ότι γνωρίζουν τι είναι το σκάφος και περίπου τι περιέχει μετά την απενεργοποίηση των εκρηκτικών του. Ενώ ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Γκίκας, ανέφερε ότι εξετάζεται η χώρα κατασκευής, ο τρόπος έβρεσης και η αποστολή του ντρόν με επικατέστερο σενάριο τη χρήση του κατά ρωσικών πλοίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Έχαμε τον ντρόν, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τον πόλεμο, έχουμε και χανταϊό.
1: Αυτό είναι, να σας ανοίξει η καρδιά που.
0: Ναι, δηλαδή τους ανθρώπους πρωινιάτικα, δευτεριάτικα και είπαμε ότι πρέπει να μιλήσουμε με έναν ειδικό να μας πει ότι υπάρχει φόβος για μια νέα πανδημία, γιατί ο κόσμος φοβάται, Γιώργο μου, και φοβάται πολύ. Δηλαδή πραγματικά, εγώ δεν θέλω να είμαστε εδώ πέρα, ξέρεις, να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Γι' αυτό θα βγάλουμε την κυρία και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
1: Καλώς, καλημέρα.
0: Παθολόγο και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καταλαβαίνετε για την αφορμή. Τα έχουμε ξαναπεί παρέα, αλλά ειλικρινά, από τη στιγμή που μάθαμε ότι ο Έλλην 70χρονος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει κολλήσει, δεν ξέρω το χανταϊό.
0: Είναι ασυμπτωματικός, δηλαδή. Ναι, τώρα το διαβάζω, έτσι. Έφτασε.
1: Εδώ είναι και το θέμα αν είμαστε σίγουροι για το τι έχει ή δεν έχει, γιατί αν θυμάμαι καλά μας είχατε πει ότι έχει μακρά περίοδο επώας ο ιός.
2: Σωστά. Να πούμε για το συγκεκριμένο περιστατικό ότι αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι είναι υγιής, δεν είναι δηλαδή περιστατικό χωρίς συμπτωματολογία, επομένως είναι υγιής και μπαίνει για εντελώς προληπτικούς λόγους μέσα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για όλα τα άτομα που βγαίνουν από αυτό το πλοίο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, όλα αυτά τα άτομα θα μπαίνουν σε προληπτική καραντίνα ενώ είναι υγιή για 45 μέρες οπουδήποτε στον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όπως αναφερθήκατε πολύ σωστά έχει μεγάλο χρόνο επόασης, δηλαδή από τη στιγμή που δυνητικά μπορεί να κολλήσει κάποιο άτομο μέχρι τη στιγμή που θα εκδηλώσει τα συμπτώματα μπορεί να περάσει και 1,5 μήνας. Ξέρετε και εκεί πέρα σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι ένας μεγάλο χρονικό περιθώριο που μπορεί σχεδόν να έχουμε ξεχάσει και τι κάναμε και πριν 1-1,5 μήνα και με τι ήρθαμε σε επαφή. Επομένως αυτό που το περιστατικό στο οποίο αναφερόμαστε στο Αττικό είναι ένα άτομο που δεν νοσεί, δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι κυκλοφορεί μέσα του, για παράδειγμα, ο ιός, που αυτό θα το βρίσκαμε είτε με, και σίγουρα θα το κάνουμε με PCR, δηλαδή με έλεγχο γενετικού υλικού, είτε με τα αντισώματα. Αν βγάλει κάποιος αντισώματα σημαίνει ότι έχει ήδη κολλήσει, οπότε τότε θα το βρούμε και μπορεί πράγματι και το πιο πιθανό σενάριο να περάσουν αυτές τις 45 μέρες και να μην έχει εμφανίσει συμπτώματα αλλά και να μην έχει κολλήσει.
0: Γενικότερα, επειδή επικρατεί ένας προβληματισμός και όχι μόνο στην Ελλάδα, μήπως είναι η αρχή μιας νέας πανδημίας, γιατί δεν έχει και υπάρχει και εμβόλιο για το χανταϊό. Τι θα λέγατε, κυρία Ψαλτοπούλου?
1: Δηλαδή, το ξέρετε, κυρία Ψαλτοπούλου, όποιος καεί στο χυλόφυσα και το γιαούρτι.
0: Σωστό και αυτό.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Μετά από την πανδημία είναι λογικό να σκεφτόμαστε τέτοια σενάρια. Όμως δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη πανδημία, γιατί αυτή η μετάδοση που φόβησε σε εισαγωγικά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον ενεργοποίησε και αφορούσε από άτομο σε άτομο, είναι μια σπάνια περίπτωση του στελέχους αυτού στη Λατινική Αμερική που δεν κάνει, επομένως από ένα άτομο δεν ενώσουν εύκολα περισσότερα και αυτό μόνο με στενή επαφή. Έχουν ξαναυπάρξει σε κάποιο χρόνια πριν και άλλα περιστατικά στη Λατινική Αμερική. Όπως ο χανταϊός δεν είναι μόνο στην Αμερική, κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να έχουν εμφανιστεί ετησίως από 10.000 μέχρι και 100.000 περιστατικά και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια καταγράφονται περίπου γύρω στα 1.500 περιστατικά, κυρίως σκανδιναβικές χώρες αλλά και Βαλκάνια, που όμως ευτυχώς το στέλεχος στην Ευρώπη έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου, γιατί όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι, ένα ποσοστό πιθανότητας θανάτου 20-30% είναι ένα τεράστιο ποσοστό που αναφέρεται και αφορά βέβαια τα άτομα τα οποία έχουν εμφανίσει κάποια συμπτωματολογία.
0: Μάλιστα. Κυρία Ψαλτοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και πάλι.
2: Και εσείς.
1: Θέλει υπομονή το πράγμα, έτσι, ναι. Για να χρειάζεται περίπου 45 μέρες.
0: Πολλές μέρες, Γιώργο μου.
1: Πολλές. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω ότι μακριά από εμάς οι κινδυνολογίες, μακριά από εμάς. Ξέρετε, πολλές φορές λέγονται πράγματα στο ραδιόφωνο και ο καθένας τα παίρνει όπως θέλει. Ας πούμε, ο φίλος μου ο Γιώργος, για παράδειγμα, από την Λιούπολη. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Να σου πω ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ότι έκατσε ο χανταϊός, είναι ότι έκατσε σε καράβι.
0: Μας
1: εξηγούσαν λοιπόν ότι, μάλιστα ένας από τους πολύ καλούς ακροάτες εδώ, ο Τάσος ο Καπετάνιος, μας εξηγούσε με ένα εκτεταμένο μήνυμα που είχε στείλει ότι στα καράβια υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα κλιματισμού. Οπότε από το ένα δωμάτιο μπορεί να φύγει, στο άλλο μπορεί να πάει. Και κάπως έτσι σε αυτή την ιστορία αισθάνεσαι ότι δεν μπορούσες να αμυνθείς στο χανταϊό. Δεν είναι ότι θα έκανες, ξέρω εγώ, ας πούμε, μια καραντίνα σε ένα σπίτι. Γιατί τι καραντίνα να κάνεις σε 150 ανθρώπους, ας πούμε, που είναι μαζεμένοι και με τον ίδιο κλιματισμό και πάει λέγοντας το πράγμα. Οπότε τώρα, για να πούμε για την αλήθεια, για να το ξεχάσουμε, πρέπει να περάσει αυτός ο 1,5 μήνας. Και ελπίζουμε να περάσει πραγματικά.
0: Ακριβώς, σωστά.
1: Επίσης, να θυμίσω, γιατί θα μας πιάσει τρέλα στην Ελλάδα, είμαστε και ξέρουμε όπως πάντα πράγματα, ότι ήρθε, φέρανε ένα που είχε ανταϊό. Παιδιά, δεν ξέρουμε αν είχε ανταϊό. Ο άνθρωπος
0: επιστρέφει,
1: δεν ξέρουμε αν έχει.
0: Προς το παρόν είναι ασυμπτωματικός. Προς το παρόν, θα πω εγώ. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος, είναι η ώρα του, είναι η ώρα της κίνησης. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ήρθε ο φίλος σου σήμερα.
3: Δεν ήρθε.
0: Έχει τη μέση του λουμπάγκα. Ναι.
3: Το πιστεύουμε.
0: Το πιστεύουμε. Τι, και εγώ και ο Γιώργος, βέβαια. Τι κάνουμε.
3: Όχι, επειδή λέω για Βαλένθια γι' αυτό.
0: Βλέπεις.
1: Κατάλαβα.
0: Εγώ δεν μίλησα.
1: Τι ομάδα είσαι μόνο.
0: Ολυμπιακός.
3: Το είπε εκείνη, εγώ δεν λέω.
1: Εντάξει, αυτονόητο.
0: Απλώς του κάνει bullying το παιδιό. Του λέει να μην τα λέει αυτά ο Ιωσήφ, γιατί και τα λοιπά. Του κάνει bullying.
1: Με 7 αστέρια στο στήθος έχεις κάνει bullying στον άλλο που έχει 3. Οπότε τώρα θα την ακούσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Ποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καλή αλήθεια είναι ότι εκεί έχει ποντιλιάρισμα εδώ και 12 ώρες. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνίνει η ροή ανατμήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Ταύρο και Μοσχάτο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από το Φάληρο μέχρι τη Συμβολή με τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
3: Παρακαλώ.
0: Γιώργο μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση. Ιδανικά στην καρνταρόμπα μου.
1: Λοιπόν, και το λούξο μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
0: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως, βρε Γιώργο?
1: Μπες στο MyDay. Στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές του στο About You. About Αμαλία. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές για εκτός για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Τι περιμένεις?
0: Καλό αυτά. Είναι καλό αυτό. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνω τώρα.
4: Real FM.
5: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησή σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Από την διαγώνια ανάγνωση που πρόλαβα να κάνω και συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση να... Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να διαβάσει κανένας όλα τα μηνύματα. Κόλλησα πάντως ένα, το είχε στείλει ο Κωνσταντίνος από τη Γερμανία και έγραψε για την Μπόρσα. Λέει,
1: τι?
0: Αντικατέστησε κάποιες θέσεις.
1: Με ρομπότ.
0: Με 6.000 απολύσεις σήμαινε αυτό. Προσέξτε, το λέω για να μην κινδυνολογήσουμε, να μην υπερβάλλουμε, επειδή ακούσατε, ξέρω εγώ, ένα σχόλιο από μένα που δεν είμαι της κατανάλωσης γενικότερα, αλλά με έβγαλαν βόλτα, σούπερ μάρκετ και στη μαγαζάρα και λέω και στα δύο είδα τα καλάθια τα οποία μετράνε, ζυγίζουν, κοστολογούν, πληρώνεις. Αυτό λέω που είδα είναι εντυπωσιακό, έτσι καταρχήν πρέπει να πω για έναν άνθρωπο που δεν είναι τεχνολογικά, ξέρω εγώ, σούπερ, μπορεί να τον εντυπωσιάσει, όπως εμένα. Την ίδια στιγμή σκέφτηκα ότι αυτό που βλέπω τώρα, ρε παιδί μου, το καλάθι μετρητή, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουν, έχει στερήσει μια θέση εργασίας. Επίσης έχει στερήσει έναν άνθρωπο τον οποίο μπορούσε να τον ρωτήσεις κάτι ή οτιδήποτε σχετικό.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ας όταν διαβάσεις αυτό για τις 6.000 θέσεις εργασίας, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές για την αντικατάσταση των ανθρώπων.
1: Εγώ να πω μόνο κάτι. Ο Γιάννης χρειάστηκε, επειδή άλλαξε εταιρεία, να περάσει μια εκπαίδευση. Το ξέρεις, ότι όταν αλλάζει τύπο αεροπλάνο κτλ. Τη μισή εκπαίδευση την έκανε μέσω AI. Δηλαδή, εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Οπότε κάποια στιγμή. Ναι, ήταν λοιπόν, ήταν στον υπολογιστή και διάβαζε και ήταν μια κυρία μπροστά και μίλαγε. Κάποια στιγμή ο Γιάννης λοιπόν άρχισε, που είναι, επειδή τον ξέρει ο Γιώργος, και μιλάει πολύ άσχημα. Δεν μιλάει, το ξέρει ότι δεν μιλάει έτσι, αλλά μιλάμε για άσχημα, για βρυσίδι. Και πετάγομαι από το μπάνιο και του λέω: Γιάννη, πώς μιλάς έτσι? Μου λέει: Πώς μιλάς έτσι, λέω, παιδί μου, γιατί μιλάς έτσι? Μου λέει: Τι να μιλήσω, με τη βλαμένη. Ποια είναι η βλαμένη? Είναι η AI, μου λέει αυτό.
0: Είναι η AI. Να πω ότι το AI, εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία τεχνολογική είναι. Εσύ δεν το συζητώ, μπορεί να αλλάξει την ιστορία της.
1: Σε σχέση με τα ρομπότ, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, ναι, και καλά έκανες. Λέω, μπορεί να αλλάξει την ιστορία του ανθρώπου, αλλά σήμερα από το πρωινό. Τον απογευματινό τύπο, είναι η Δευτέρα, δεν έχουμε πρωινέ εφημερίδες. Κοιτώντας λοιπόν στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο, και μην με πιάσετε τα μούτρα.
1: Και δεν σε πιάσω
0: τα μούτρα. Είχε ένα τύπο, ναι, ο οποίος έκανε βίντεο κλιπ για το ταξίδι του με τη βοήθεια του AI. Και ανέσαι τη ζωή λάσκαρη.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
1: Ανατυχιαστικό.
0: Είναι αυτά όλα που δείχνουν πόσο μακριά μπορεί να πάει αν δεν υπάρχουν ηθικοί φραγμοί αυτό το, ναι, πράγμα.
1: Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, που επικρατεί και κυριαρχεί η συνέντευξη, μιλάει για πρώτη φορά, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, στη Real News της Κυριακής. Πραγματικά έχει γίνει talk of the town η συνέντευξη. Είναι και μια μεγάλη επιτυχία της εφημερίδας. Δεν έχει ξαναμιλήσει ο κ. Δημητριάδης, νομίζω. Όχι, νομίζω, δεν έχει ξαναμιλήσει. Σπάει τη σιωπή του. Δηλώνει ότι δεν προτίθεται να δημιουργήσει σωματικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Και στέλνει και ένα μήνυμα εν όψη του συνεδρίου. Πολλοί λένε ότι στέλνει διάφορα μηνύματα. Πάντως ενωτικά βγαίνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την παράταξη. Αυτό καταλαβαίνω και ότι τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την κυβέρνηση, την παράταξη και την πατρίδα.
0: Κοίτα, πέρα από αυτά που. Εμάς που ζυμωνόμαστε με την πολιτική λόγω της δουλειάς μας, έτσι, και κυρίως λόγω του πολιτικού ρεπορτάζ. Μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να προσπεράσεις αυτό το τα πήρα πάνω μου. Αυτό δεν μπορεί να το προσπεράσεις. Και δεν μπορεί να το προσπεράσεις γιατί. Είναι και αυτό που είναι το πρώτο που θα σκεφτόταν ένας κανονικός άνθρωπος, παιδιά. Ότι εδώ πέρα βρέθηκε κάποιος ο οποίος φορτώθηκε, πήρε όποτε θες πες την ευθύνη για ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι οι υποκλοπές ή οι νόμιμες επισυνδέσεις, όπως και να τους βαφτίσει το ίδιο πράγμα κατά λίγο.
1: Είναι σοβαρό πολύ θέμα που παραμένει, έτσι, ακόμα στην επικαιρότητα και δημιουργεί και πολιτική αντιπαράθεση.
0: Και θέλω να πω ότι καμιά φορά το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε είναι να πάρεις την αυτονόητη απάντηση. Τα πήρα πάνω μου. Είναι η αυτονόητη απάντηση. Και αν το κάνουν σκεφτούν για κάποιοι συνάδελφοι, φαντάζομαι ότι δεν θα γράφουν τις κακίες. Δεν χρειάζονται εξάλλου. Δεν χρειάζονται. Απλά πράγματα. Εξάλλου, για να το πω και αυτό, οι παλαιοί τουλάχιστον καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είμαστε σε ένα. Να πόρευστο πολιτικό τοπίο. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, περιμένουμε να δούμε την πρώτη αυτόνομα πολιτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, λέει θα ανακοινώσει και ονόματα.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Όχι, λέει, ναι, τα δημοσίευματα. Ούτε εγώ το έχω τώρα. Δεν έχω πρόβλημα εκεί. Η πληροφόρηση, άλλοι την έχουν, αλλά τέλος πάντων.
0: Μπορώ να σου πω απλώς ότι μέχρι την προηγούμενη Τετάρτη ήταν στην διαδικασία μία ακόμα παρουσίαση βιβλίου. Το Ιθάκη Ηρακλείου ήταν την τελευταία φορά. Φεύγουμε λοιπόν από το πλαίσιο Ιθάκη το βιβλίο και πάμε στο επόμενο. Και σήμερα μάλιστα κάπως έτσι το ρωτάει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Κλείνοντας τη σημερινή του, ας πούμε.
1: Ναι. Τοποθέτηση, ανάρτηση είναι ουσιαστικά στα social media, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από όσον αφορά τον κύριο Δημητριάδη.
0: Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται, ναι. Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει?
1: Α, εντάξει, ξεκάθαρο είναι ότι επιταχύνονται οι εξελίξεις για τον ακόμα. Να πω για τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη ότι ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό πρόσωπο μέσα στην κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι, Γιώργο μου? Και πολλοί αυτοί μάλιστα που λένε, εγώ τουλάχιστον αυτό ακούω από κάποιους, ότι οι αριθμίες στο επιτελικό κράτος και τα διάφορα προβλήματα εμφανίστηκαν όταν ο ίδιος αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν το λένε πολλοί. Δεν ξέρω αν το λένε δημοσίως ή αν το λένε στα μεταξύ τους πηγαδάκια και off the record. Πάντως πάρα πολλοί το λένε ότι δημιουργήθηκαν αριθμίες και ότι έπαιξε έναν πολύ καθοριστικό ρόλο.

0: Αλλά... Ωραίο, ωραίο.
1: Κάπως έτσι πάει. Και θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος να έχει πολύ αρνητική άποψη.
0: Ναι,
1: εγώ δεν είμαι από αυτούς που ξέρω εγώ που θεώνουν τους πολιτικούς, γιατί δεν το γουστάρω κιόλας. Αλλά τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Έτσι. Τα σίκα σίκα και σκάφη σκάφη.
2: Εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr, είναι μία λέξη, publicbookawards.gr, και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Με τις ιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν να αξίζουν την ψήφο σου. Πρέπει να σου πω ότι τα βιβλία, τα audiobooks,
0: ναι, επειδή
1: ένα έχω δοκιμάσει όλο και όλο, ήταν γύρω στις 23 ώρες. 23 ώρες λοιπόν που δεν κούραζα τα ματάκια μου. Θα μου πεις, είναι το ίδιο να διαβάσεις? Όχι, δεν είναι το ίδιο, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το διαβάσμα. Όμως το audiobook, πώς να σου το πω, μου επέτρεψε, ρε παιδάκι μου, να μην είμαι καθισμένος μόνο στην καρέκλα, να ακούω και να κάνω και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό.
1: Το λέω γιατί δεν ξέρω πόσοι εξακολουθούν να διαβάζουν. Πώς να πω τώρα.
0: Εγώ διαβάζω το κλασικό βιβλίο. Μ' αρέσει το βιβλίο.
1: Και εμένα πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Το ξέρεις.
1: Πάρα
0: εσύ.
1: Πολύ. Ναι. Εξάλλου σκοπεύω όταν με το καλό κάποια μέρα δεν θα χρειάζεται να δουλεύουμε πια, γιατί θα είμαστε και συνταξιούχοι.
0: Έτσι, μπράβο, πες το.
1: Έχω χρωστάω πολύ.
0: Και εγώ χρωστάω. Λοιπόν, να πω μόνο ότι αυτό όλα αυτά που είπα για τον κύριο Δημητριάδη είναι από το ρεπορτάζ. Δεν είναι δικά μου. Δεν είναι, είναι από το ρεπορτάζ. Ακούγοντας και μιλώντας με ανθρώπους και με συναδέλφους κτλ. Αυτό το λέω για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Αυτό.
3: Real FM. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34.
4: Η ώρα είναι 9.
3: Λατό FM στους 103,3.
5: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
6: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψύξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
5: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
7: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
8: Λέ ρε Δημιο, τρελάδι και λέει. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
7: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
7: Πράσε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωραία Παναγία μου! Πράσε να φάτε σουβλάκια, πράσε! Ωραία Παναγία μου!
5: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5,

0: στον Άγιο Νικόλαο, τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
1: Ώστε να βγαίνει ναχτή παλιό στο ψιλορίτι.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27 001.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
7: New York. New York. New York.
8: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
7: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
8: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
7: Ψώνια στο Fifth Avenue.
8: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
7: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
9: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημά της, 29ο συνολικά, πανηγύρισε στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα. Κέρδισε με 2-0 τη Real Madrid και τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε, κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος, μαραίες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άντε, τώρα για να στηρίξουμε και εμείς τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται σε σχέση με τη Μετάλλικα. Λείπει και ο Καλαμάρης από εδώ πέρα να πιάναμε κουβέντα.
1: Με μένα δεν μπορεί να θέλει να πει ότι με μένα δεν μπορεί να πιάσει κουβέντα και τους Μετάλλικα. Λογικό, το ξέρει.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Γιατί άλλος ξέρει. Unforgiven, παιδιά.

0: Ωραία, δεύτερη και καλή εβδομάδα να έχουμε και καλημέρες. Να πω ότι είμαστε τελείως εκτάκτου συνθέσεως σήμερα. Ο Μέση έχει. Ο Μέση έχει πάθει. Ήρθαμε να μπούμε στο τελευταίο λεπτό να αλλάξουμε το σκορ που λένε. Την καλημέρα, την αγάπη μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στούντιο papakirialfm.gr για τις επικοινωνίες πρωινές. Να πω ότι για τους Μετάλλικα που ακούτε, υπεύθυνη είναι η κυρία Μαρία Χριστοδούλου που την έχουμε εδώ απέναντί μας, κονσολιέρισα. Και βεβαίως την γνωστή κολόνα του σταθμού 211-200-8200, η κυρία Ευβουγιουκτώτη.
1: Αρχή της εβδομάδας με ζέστη μέχρι Τετάρτη. Αύριο λέει πιο ζεστή μέρα, 33-34 βαθμούς, καλοκαιρινές θερμοκρασίες και με λίγο σκόνη και με λίγο υγρασία και μετά και λίγες λασποβροχές. Τι είναι όλο αυτό, τι κοκτέιλ είναι αυτό.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις, οι περισσότεροι μετεωρολόγοι λένε ότι είναι ένα ήπιο φαινόμενο και η αλήθεια είναι ότι αν την ψάξεις, ας πούμε, και πας προς τα πίσω, θα θυμηθείς πολύ χειρότερες και δυσκολότερες στιγμές. Εγώ αυτό που θέλω να πω απλά, επειδή πέρα από τα γνωστά, ξέρεις, ας πούμε, τα έπνα, τα μάξι και γέννησα σκόνη, όλη αυτή την κρίνια τέλος πάντων, να πω ότι καλό θα είναι οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα να είναι οι πιο προσεκτικοί. Έτσι. Ρε Βαγγέλη, πραγματικά χαίρομαι που σου αρέσει το Unforgiven, γιατί όπως λες ήταν τρομερή στιγμή. Αλλά εγώ θα πάρω πάσα, επειδή εντάξει και μια ενημερωτική εκπομπή πρωί, να πω ότι δεν είχα καταλάβει ότι υπάρχουν τόσοι μεταλλάδες στην Ελλάδα. Ομολογώ. Ως φίλος ιδίως του classic rock και τα λοιπά, παλιωμοδίτικα πράγματα και τα ρέστα, να πω ότι όταν βλέπεις ανθρώπους να πηγαίνουν να απολαύσουν, ας πούμε, ένα heavy metal group, κάνεις το σταυρό σου, ας πούμε. Λες, ξέρει αυτή, ξέρω εγώ, έχει κάποια στιγμή, μπορεί να έχει ακούσει ένα ρεφρέν, ας πούμε, έτσι. Nothing else matters. Nothing else matters, πλήρωσε και πήγαινε βλέκα. Ας τον κόσμο που αγαπάει, ας τον κόσμο που αγαπάει, που γουστάρει, που να πάει. Αλλά ο άλλος τώρα, ας πούμε, μεταξύ μας, εντάξει, δε, άκυρος.

0: Πάντως είχε τρομερή κίνηση. Δηλαδή τελεπορήθηκε ο κόσμος όταν έφευγε από το ΆΚΑ.
1: Δεν θα είχε, αφού ήταν 70-80 χιλιάδες κόσμος και τα λοιπά. Και δεν θα κάτσω τώρα να σχολιάσω αν είναι επιτυχημένη η Μετάλλικα, ένα καλό γκρουπ. Σε καμία περίπτωση. Απλά ρε παιδί μου να ρωτιέμαι, αν ξέρω εγώ σε ένα event το οποίο προκάλεσε πολύ την προσοχή του κόσμου. 80.000 κόσμος. Οι Maiden που έρχονται το Σάββατο ανάμεσα στον ημιτελικό και το τελικό του Ευρωμπάσκετ, πόσο κόσμο θα έχουν, δηλαδή θα έχουν πάλι 80.000 κόσμο. Να πιστέψω ότι είμαστε μεταλλάδες πραγματικά.
0: Θα επιστρέψουμε στο θέμα της ακρίβειας, γιατί εντάξει, δεν γίνεται να μην επιστρέψουμε. Βγήκαν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που πέταξε στο 5,4% τον Απρίλιο, με τρελές αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής αλλά και στην ενέργεια. Δηλαδή, Παναγιά βοήθα σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Κάτζου, κύριε Χουδαλάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Για κάντε μας μια ακτινογραφία τη σχέδια ακρίβειας.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βλέπουμε πέρα από το πετρέλαιο κίνηση που εκτοξεύτηκε στο 53,2%, το φυσικό αέριο 19,3%, τα άλλα καύσιμα στο 32%, το πετρέλαιο κίνηση στο 32,4, αλλά καύσιμα 42,4, το πετρέλαιο θέρμα στο 53,2. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αύξηση στα μεταφορά των επιβατών με το αεροπλάνο 18,4%. Βλέπουμε αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στα μαργαρίνη, φυτικά, έλαια και λίπη 11,6%, στο μοσχάρι 19,3%, στο αρνί, στο κατσίκι 13,3%, στα φρούτα 7,5%, στα λαχανικά 7,1, στις σοκολάτες 7%, στο
1: καφέ. Σταμάτα, ρε.
0: Φτάνει.
1: Να πω και κάτι πριν σε προλάβουν οι ακροατές μας. Στα αλήθεια τώρα. Λες 7, 8, 9, 10, 11, 15, μέσος όρος 5,4. Μπορείς να μας εξηγήσεις ποια είναι η διαδικασία για να βγει αυτός ο μέσος, η μέση τιμή του πληθωρισμού?
2: Η Ελστάτ αυτό το οποίο κάνει είναι ελέγχει όλες τις αγορές στην Ελλάδα. Έχει βάλει κάθε μήνα, και αυτό ισχύει για τα τελευταία χρόνια, τις κατηγορίες αυτές σε όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Είτε αυτά είναι σούπερ μάρκετ, είτε είναι τοπικές αγορές, είτε είναι ελληνικές αγορές, είτε είναι μανάβικα, είτε είναι παντοπολία. Ιδίως σε μεγάλες πόλεις, μιλάω για χωριά, από εκεί λοιπόν αντλεί όλα τα στοιχεία και βγαίνει ο μέσος όρος. Σίγουρα αυτό δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το μοσχάρι το 19,3%, αυτό το έχει φτάσει η μπριζόλα, ιδίως και στα σούπερ μάρκετ, έχει ξεπεράσει τα 20%. Όπως είδαμε και το αρνί, το πάσχα που κάποιοι μας
1: λένε. Λέω πάντως ότι ο πληθωρισμός τελικά μπορεί να έχει μια μέση τιμή, αλλά πιθανό λόγο ότι αν ας πούμε η αμαλία είναι vegan, λέμε τώρα.
0: Όχι, μην λέτε για πράγματα. Μ' αρέσει, αλλά εγώ τρώω λαχανικά, αλλά τρώω και κρέας.
1: Άσε ρε, η μίσο πανάκο τώρα.
0: Ναι, έτσι, μπράβο, καλά τα λες. Για άλλους λόγους δεν τρώω, αυτά ξέρεις εσύ.
1: Τι θέλω να πω. Ότι, ρε παιδί μου, αν για παράδειγμα κάποιος δεν αγοράζει μοσχάρι και αγοράζει λαχανικά και τρώει, λέω τώρα το vegan έτσι στον αέρα, έχει άλλο πληθωρισμό.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή,
2: σίγουρα.
1: Και καλό είναι να το σκεφτόμαστε αυτό, επειδή καμιά φορά λέμε και τίποτα που προσομοιάζει με μποϊκοτάζ. Δεν λέω για μποϊκοτάζ, λέω απλώς ότι αν βλέπεις τον άλλο ότι σε κλέβει πια, μην του τα δίνεις, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Μην του τα δίνεις.
0: Τώρα έβλεπα σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι τώρα στο διάλειμμα, Γιώργο μου, 15 ευρώ τα κιλό τα κεράσια. Εγώ δεν θα πάρω, παιδιά. Συγγνώμη, δεν θα πάρω.
1: Καλά,
0: κύριε,
1: θα
0: αυτό.
1: Κάνεις.
0: Δεν θα πάρω.
1: Κεράσια είπες.
0: Κεράσια.
1: Στο τραπέζι που σου έλεγα χτες και τα λοιπά, είσαι μαθητές από το σχολείο και τα λοιπά. Η φράση που με πόνεσε ήταν αυτή. Φτάσαμε, λέει, το κεράσι να έχει όσο τα μοσχάρι.
0: Ναι. Παιδιά, το είδα τώρα στη τηλεόραση ρεπορτάζ.
2: Εγώ θα σας πω ότι το κεράσι έχει παραπάνω από το μοσχάρι. Υπάρχουν αλυσίδα οπωροπολίων, το οποίο είναι και στο Παλαιοφάλιρο και στην Κλειφάδα, τα οποία το έχει τα κεράσια 25,6 ευρώ το κιλό. Υπάρχουν ως επιτοπλίστων στα μανάβικα, πολλούνται τα κεράσια από 12,99 έως και 19,80 το κιλό. Μιλάμε για τα πρώιμα κεράσια αυτή την εποχή, που είναι το μαγιάτικο μαζί με τα βερίκοκα, τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια. Είδαμε βερίκοκα σε μανάβικο, βερίκοκα Άργους από το Άργος 9 ευρώ το κιλό. Είδαμε, αλλά αυτά είναι εισαγόμενα σταφύλια λευκά και άσπορα.
0: Εντάξει,
2: και
0: αυτά μαύρα, είναι
2: 8 ευρώ το κιλό. Είδαμε νεκτάρινια ηλία.
0: Δεν πάει να πάρει σταφύλια, κύριε Ραυτόπουλε, τώρα τέτοια εποχή όμως.
2: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό και το τονίζω,
0: το κύριε Ραυτόπουλε. Άλλα...
2: Νεκταρίνια ηλίας 9 ευρώ το κιλό. Ροδάκινα Ισπανίας 9 ευρώ το κιλό. Είδαμε βανίλιες χιλίες.
0: Δεν χρειάζεται, δεν θέλω.
1: Έχω δύο ερωτησούλες.
0: Κάνε τις ερωτησούλες για να.
1: Η μία ερώτηση έχει έρθει και από αρκετούς φίλους με διαφορετικά προϊόντα. Διαλέγω τον Αντώνη Αντιπάντρα να βάλει πλάτη. Το κακάο και ο καφές έχει πέσει σε διεθνές αγορές. Σε εμάς γιατί δεν πέφτει?
2: Θα πούμε ότι το κακάο στο πικ της τιμής τους ήταν $12.700 ο τόνος και μιλάμε για τον Δεκέμβριο του 2024. Σήμερα το κακάο είναι $3.400 ο τόνος περίπου, δηλαδή μειωμένος κατά 71-75%, αλλά εμείς αυτό το οποίο, αυτό είναι το, θα έλεγα, αυτό που μας εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Αντί να βλέπουμε να μειώνεται η τιμή της σοκολάτας στο ράφι των σούπερ μάρκετ, βλέπουμε αυξήσεις. Για παράδειγμα να σας πω, σοκολάτα η οποία είναι 100 γραμμαρίων και έκανε στο πικ της τιμής 2 ευρώ και 48 λεπτά, σήμερα τη συναντάμε σε τιμή 2 ευρώ και 76 λεπτά. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
1: Όντως δεν είναι, αλλά απάντηση πέρα την, ότι συμφωνούμε απόλυτα στην περιγραφή. Εγώ απάντηση δεν παίρνω, γιατί δεν πέφτει η τιμή.
2: Γιατί αυτό το οποίο λένε, κύριε Χουδαλάκη, οι βιομηχανίες είναι ότι έχουμε αποθέματα που τα έχουμε αγοράσει σε υψηλή τιμή.
0: Και όταν πέφτει η τιμή,
2: δεν έχουν εξαντληθεί.
0: Τα
1: ίδια έχουμε και με τη βενζίνη.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Και άλλη μια ερώτηση, η οποία προκύπτει από προσεκτικό ακροατή του Real FM. Από μένα.
0: Από εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ταλέπορος.
1: Έχουν βγάλει στην εκπομπή το μεσημέρι Στραβελάκης Γκάτσου την κυρία Τσαγκάρη. Από ό,τι κατάλαβα, είναι η επόπτρια της ακρίβειας, έτσι.
2: Είναι η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή και Υποπτήρια της Αγοράς.
1: Λοιπόν, ακούω, δεν το είχα ξανακούσει και γι' αυτό το βάζω στο τραπέζι, να λέει ότι ο πληθωρισμός στην αγορά είναι 5,4. Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ είναι 2, κάτι.
2: Ναι, αυτό δεν ισχύει. Και δεν ισχύει γιατί η κυρία Τσαγκάρη, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της, τα έχει αλλιεύσει από τον ΙΕΛΚΑ, από το Ινστιτούτο Έρευνας Κατανάλωσης, το οποίο είναι ένα όργανο που το έχουν φτιάξει τα σούπερ μάρκετ. Κύριε Χουδαλάκη, αν είναι δυνατόν εσείς που πουλάτε το προϊόν να αυξάνετε, να λέτε ότι αυξήθηκε η τιμή. Κάνετε μια, έλεγα, συγκρατημένες, θα έλεγα, έτσι, λέτε ότι έχετε αυξήσεις. Εμείς όμως οι καταναλωτές αυτό δεν το βλέπουμε. Εκείνο το οποίο βλέπουμε, το οποίο δεν λέγεται πουθενά, και αυτή είναι η αλήθεια, είναι ότι ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος μείωσης των περιεχόμενων των προϊόντων. Δηλαδή, μειώθηκαν από 90 γραμμάρια σε 70 γραμμάρια τα σνακ, όπως είναι πατατάκια. Τα τυρογαριδάκια από 85 γραμμάρια σε 80 γραμμάρια. Τα πακοτίνια από 75 γραμμάρια σε 65 γραμμάρια. Τα τακουλίνια από 75 γραμμάρια σε 60 γραμμάρια.
1: Απόστολε.
2: Τα τυράκια, τα τριγωνάκια, που ξέρετε, λέω.
1: Εδώ πρέπει να σου πω ότι είχα γκρινιάξει απίστευτα με τα γιαούρτια.
0: Ναι, γιατί και εγώ τρώω γιαούρτι. Μπράβο, και γιαούρτι και βιτάμ. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν το κλείσαμε και δεν προλάβαμε.
0: Τι ήθελες πάλι?
1: Τα συγχαρητήρια, γιατί έχει αναβαθμιστεί μετά τις τελευταίες εκλογές στη ΓΕΣΕΕ, που εντάξει, είναι θέμα που συζήτησε από μόνες τους. Έτσι, δηλαδή. Ρε παιδιά, ξαναβγάλανε τον Παναγόπουλο.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Αυτό με συγχωρείς πάρα πολύ, θέλει μεγάλη κουβέντα.
0: Θέλει μεγάλη κουβέντα, αλλά τι να κάνουμε. Να σε ρωτήσω.
1: Να σου πω απλώς ότι ο Ραυτόπουλος θα γίνει εκτελεστικός γραμματέας.
0: Και θα είναι ο κ. Χότζογλου.
1: Θα είναι ο Χότζογλου.
0: Φίλος μας. Και συγχαρητήρια. Ο Δανίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Καλαμαράκης. Χάστηκε μήπως το ΆΚΑ. Δεν το ξέρω. Πάντω τα λουμπάγκα του τα έχει. Και επίσης ο προβοκάτορ.
1: Στο ΆΚΑ, παιδιά, σας λέω, παθάνε κεφαλικά. Ένας φίλος μου, αδερφός μου, έφυγε πριν τελειώσει το παιχνίδι, γιατί τρελαθήκανε, ας πούμε. Τώρα.
0: Λέει και ο προβοκάτορ, άρα σε λέει, παθαίνουν τα σπόνδυλα, έχουν αυτό και παθαίνουν τη μέση τους, λουμπάγκα και τέτοια.
1: Εσύ θα λες ο Μέσης και θα συμφωνούμε όλοι. Βάλτε το νούμερο Σαϊκάρας, Γιουργάρα μου, συγγνώμη, αλλά με αυτό ξεκινήσαμε. Ήταν μαστού που λέτε. Δεν τα χαρίζει αυτά, αλίμονο.
0: Και Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία στον δρόμο. Απροσπέλαστος ο Κηφισός στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Ρέντι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Μεταμόρφωση. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ποτηλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην άνδο των Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Πυκνή η ροή στην άνδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδερ και Χολαργό. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Τζιτζιφιές μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να σε καλά.
3: Παρακαλώ.
0: Επειδή ρωτάτε για τον drone, τα είπαμε στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής. Μιλήσαμε αναλυτικά και
1: είναι
0: καλά
1: πολύ σοβαρό.
0: Και για το Χανταϊό είπαμε και για τον πόλεμο ότι απέρριψε ο Τραμπ την πρόταση του Ιράν. Και άρα έχουμε νέες εξελίξεις αρνητικές.
1: Μόνο καλές δεν τις λες πάντως.
0: Μπράβο. Και αυτό τι σημαίνει και το πετρέλαιο ανεβαίνει. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές.
1: Κοίτα, σκιοφόρησα από κάρα. Είναι στα κάγκελα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μας απαντήσει ο Γιώργος αυτό που λες πάντως, Φόρτσα. Λες πώς γίνεται το 2,20 με 120 το βαρέλι, η τιμή να είναι 1,5 και με 120 το βράδυ να είναι τα 2,20. Επίσης να θυμίσω, επειδή το έχω κάνει και εγώ πάρα πολλές φορές, δεκάδες φορές σε αυτά τα λίγα χρόνια που δημοσιογραφούμε. Ρωτάς για την τιμή το βενζινοπόλι. Είναι ο τελευταίος τροχός αμάξης. Είναι όμως ο μόνος συνομιλητής. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παρότι το ακούμε ως αίτημα και από αυτούς που πουλάνε τη βενζίνη, από τον βενζινοπόλη δηλαδή, θα τον ακούσουν αυτό το αίτημα.
0: Η κυβέρνηση επιμένει ότι τα μέτρα που έχει λάβει είναι πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το αν μειώσει σε κάποιο ποσοστό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εγώ σου λέω, εγώ τον κύριο Λιαρκόβα. Εγώ λέω τον κύριο Λιαρκόβα, ο οποίος επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τον γενικό του ΦΠΑ σε βασικά διατροφή.
1: Άκου να δεις.
0: Ο κύριος Λιαρκόβα το λέει γιατί είναι οικονομολόγος και δεν είναι δικαίος.
1: Επειδή. Κοίτα, εσύ τώρα τριπλάρεις το χουδαλάκι γιατί λες θα σε πάω στη γραμμή της οικονομίας,
0: ναι.
1: Εκεί θα έχω.
0: Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Μπράβο.
1: Με κανένα δύο από τους οικονομολόγους που έχω μιλήσει για να μου ανοίξουν τα μάτια και του λέω κοίτα να δεις επειδή θέλω να είμαι δίκαιος. Και να μην σκούζω για να σκούζω.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μου πεις...
0: Είσαι λίγο γκρινιάρης, τώρα τα λέμε αυτά, μην λες τώρα, τα ξεχάσουμε.
1: Αν δεν ήμουν, δεν θα γίνει δημοσιογράφος.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θα ήμουν αρεστός, γλυκούλης και τα λοιπά.
0: Δεν είσαι γλυκούλης, αλλά όταν δεν γκρινιάζεις κιόλας, αυτό εννοώ.
1: Καλά. Σιγά μην το φάω τώρα. Λοιπόν, πάω παρακάτω και σου λέω.
0: Συγγνώμη, Γιώργο,
1: με απλές κουβέντες. Αν παίρνεις μέτρα τα οποία δεν βοηθούν στη δημιουργία πληθωρισμού, καλώς τα παίρνεις. Αν παίρνεις μέτρα και αντί να σταματάς τις αυξήσεις και τα λοιπά.
0: Έχεις ένα δίκιο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω. Οπότε
1: θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος
0: με κόκκινο.
1: Να είναι με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση, με όποιον γουστάρει, με κανέναν. Μαγιά του.
0: Ο πληθωρισμός όμως ανεβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εγώ θα πω λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα μέτρα, τα τρίποντα, τα.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το καλάθι του.
0: Όλα
1: αυτά. Είδες εσύ να πέφτουν τιμές. Εγώ δεν μπορώ να ανεβαίνω.
0: Εντάξει, εγώ απλώς θα πω ότι έχουμε και μια παράμετρο που πρέπει να τη σταθμίσουμε πολύ σοβαρά. Είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Είχαμε ακρίβεια, είχαμε έναν πληθωρισμό ο οποίος είχε φρενάρια, ήταν υψηλός. Τώρα, με αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση θα γίνεται και γίνεται ακόμα χειρότερο. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα πια αυτό λόγω του πολέμου. Δηλαδή, όταν γίνεται ο χαμός στην ενεργειακή αγορά, πώς να μην επηρεαστεί η Ελλάδα.
1: Ναι, όπως επίσης θέλω να πω ότι εδώ πέρα εμείς ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η σωστή λύση. Okay. Εντάξει, το παλεύουμε. Το παλεύουμε. Δεν μπορώ να ακούω από κανέναν ότι έχει εύκολη λύση. Από κανέναν. Δεν θέλω να ακούσω. Ναι. Δηλαδή, μη με φορτώσεις.
0: Σωστό και αυτό που λες, ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι, καλά.
1: Το πρώτο πράγμα. Και επίσης να πω ότι μη μου λες και ότι όλοι ξέρω εγώ στην Ευρώπη παίρνουν άλλα μέτρα είναι ηλίθιοι. Δεν είναι ηλίθιοι.
0: Ο καθένας επιλέγει τη στρατηγική που θα κάνει.
1: Ούτε εμείς είμαστε ηλίθιοι, ούτε αυτοί. Έχουμε άλλες στρατηγικές.
0: Ναι.
1: Ποιανού αποδίδει είναι το θέμα, γιατί αυτό κάνει και το αμήλικτο ταμείο το λεγόμενο. Ναι.
0: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό, Γιώργο μου, σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
0: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
1: Ενδιαφέρον. Για πες, για πες.
0: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
1: Τώρα που το λες, πίνεσαι περισσότερο.
0: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
4: Stay Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: 9 συμμετοχές σε τελικούς, στο κύπελο προαλτριών και στο Champions League έχει Juventus, έχοντας καταφέρει μόνο 2 φορές να πάρει τον τίτλο. Το 1985 κερδίζοντας 1-0 τη Liverpool και το 1996 νικώντας 4-2 στα πέναλτι τον Άγιαξ. Η Βέκια Σινιόρα έχει το ρεκόρ των περισσότερων χαμένων τελικών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση του ποδοσφαίρου.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
13: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
14: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
13: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
14: Εννοείται, αγάπη μου.
13: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
14: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
13: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
14: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
15: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
17: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
18: Στην Ελλάδα,
19: Last FM, στους 103,3.
20: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
21: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
22: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
21: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
23: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
24: Το σπίτι μας.
23: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
24: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
23: Φιλέμης Χορέκα, από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
20: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
23: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
24: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Εδώ επιστρέψαμε μαζί με τον George, τον Γιώργο Χουδαλάκη. Γιατί ο μικρός της παρέας έχει πάει μικρός, γιατί λέει ότι είναι μικρός. Έχει πάθει λουμπάγκα, έχει τα λουμπάγκα του, έχει τη μέση του, δεν μπορούσε.
1: Το κολλήσαμε να του μείνει. Ο Μέσης.
0: Ο Μέσης είναι. Λοιπόν, τώρα με ρωτάτε παραπάνω, αν φταίει η Παρασκευή, το ΑΚΑ, η Βαλένθια, δεν τα ξέρω όλα αυτά εγώ.
1: Γιατί δεν έχετε γράψει, ρε παιδιά, α πούμε, κοιτάξτε συνά και τα λοιπά. Για τους φίλους της ΑΕΚ να πω για πολλωστή φορά ότι με τον ύμνο της ΑΕΚ ξεκινήσαμε, όσο φύλαμε βεβαίως, στη μεγάλη δικέφαλη δύναμη, η οποία δεν είναι το ΑΕΚΑΚ, είναι η ΑΕΚΑΡΑ. Και ότι
0: μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Είναι λίγο σαν τη ζωή. Το Σάββατο το βράδυ να σου έρχεται να βάλεις τα κλάματα γιατί χάνεις ένα τελικό. Θα πρέπει όμως να σου μείνει ότι έφτασα μέχρι εκεί, ότι έγινε μεγάλη ομάδα στον μπάσκετ, λέω. Έτσι. Και την Κυριακή να έχεις πάρει το πρωτάθλημα στην Ελληνική Λίγκα με όλα τα καλά της και τα κακά της.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το περιστατικό στην Κρήτη. Με το βαρύ τραυματισμό της 28χρονης μητέρας τριών παιδιών, μπροστά στα μάτια των παιδιών της, έχει νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Παγνί, έτσι. Και υπάρχουν και καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Βρέθηκε η γυναίκα βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνας.
1: Ένα κορίτσι είναι αυτή η γυναίκα.
0: Ένα κοριτσάκι.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, είναι ένα κορίτσι. Μπροστά είναι μια πολύ νέα μητέρα, έτσι, με τέσσερα παιδιά.
0: Ακριβώς, με τρία.
1: Τρία,
0: αγάπη μου.
1: Τρία είχε νομίζω στο αυτοκίνητο.
0: Α, έχει και τεταρτό. Μπορεί να έχει δίκιο. Δεν το. Τρία παιδιά, δηλαδή. Τι λέει ο σύζυγος, ότι άνοιξε ξαφνικά. Ναι, τι τρία, τι τέσσερα. Άνοιξε την πόρτα. Αυτό λέει ο σύζυγος. Αυτό ισχυρίζεται. Όταν άνοιξε την πόρτα και βρέθηκε στην άκρη για τραυματισμό.
1: Ωραία, γιατί άνοιξε την πόρτα.
0: Μπράβο. Μπράβο, ρε Γιώργο.
1: Έλα ρε τώρα, μεταξύ μας. Άκου να δεις. Άντρες είμαστε, αλλά δεν θα πάμε να υποστηρίξουμε κανένα σκουλίκι που σηκώνει εύκολα χέρι και πάει λέγοντας το πράγμα. Επίσης να πω ότι άντρας είσαι, μάνα έχεις. Φαντάζομαι ότι χθες τις έλεγες Μανούλα μου αυτό.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Σε όλες τις μανούλες.
1: Την ευλογία να έχεις και αδερφή, να τη βλέπεις να γίνεται από κοριτσάκι, γυναίκα κτλ. Μπορείς να καταλάβεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το 2026 μιλάμε για τέτοια πράγματα είναι ένα μακροβούτι, μια βαθιά βουτιά στην προϊστορία. Μόνο εκεί πέρα θα μπορούσε κανείς να το δικαιολογεί. Τι πάει να πει άνοιξε την πόρτα. Γιατί την άνοιξε, ρε. Πες μας γιατί την άνοιξε. Τι δεν είπες γιατί άνοιξε την πόρτα και
0: λέει, βρέθηκαν και σταγόνες αίματος μες στο αυτό. Κάθισμα στο αυτοκίνητο. Εντάξει, συνεχίζονται οι έρευνες. Ο ίδιος πήρε, λέει, την πεθερά του κάποια στιγμή, ενώ υπάρχει ένα κενό 22 λεπτών και της είπε ότι τραυματίστηκε και άνοιξε την πόρτα. Όλα αυτά εγώ τα ακούω όπως βερεσέ που λένε και στο χωριό μου. Και καλά τα λέει ο Γιώργος, πολύ ωραία τα λέει. 28 χρονών, μια μητέρα τριών παιδιών. Να την σαπίζει στο ξύλο, γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω και συγγνώμη για το σαπίζει, και να την πετάει έξω από το αυτοκίνητό. Γιατί κάπως έτσι γίνανε τα πράγματα. Βεβαίως θα δούμε πού θα καταλήξουν οι έρευνες.
1: Τα χειρότερα έχω να πω μονάχα.
0: Α, και
1: επειδή, ξέρεις τώρα, είναι από τις συζητήσεις, ρε παιδί μου, που όταν είμαστε κανονικοί άνθρωποι, ενώ χωρίς μικρόφωνα, χωρίς δημοσιογραφική ιδιότητα, αν και πολύ δύσκολο μπορεί να το αφήσει κάποιος. Είναι από τις συζητήσεις που θα τις έχει στο κοινωνικό σου περιβάλλον. Και... Μάστε. Ρε παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Άνθρωποι αγαπιούνται, αγαπιούνται, ερωτεύονται, ξερωτεύονται, μάλιστα. Ή ξέρω εγώ, εμείς οι δύο οι άντρες που είμαστε και λίγο ελαττωματικά μηχανήματα, τρία είναι όλα κιόλα. Ένα πάνω, ένα στη μέση, τα καταλαβαίνεις θέλω να πω, και ένα λιγάκι παρακάτω. Λοιπόν, είναι σαφές. Μπορείς πάντα να πάρεις άλλο δρόμο, να χωρίσεις. Θα είναι πολύ πιο καλό, πολύ λιγότερο δραματικό, πολύ λιγότερες συνέπειες να φύγεις από μια σχέση που σε αρρωσταίνει. Γιατί να είσαι, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, και να σηκώνεις χέρι με κατά αυτόν τον τρόπο που πια, ξέρεις πόσες γυναικοκτονίες μετράμε, βρε Γιώργο. Και συγγνώμη για τον όρο, πόσες μετράμε, δεν τα έχω χάσει.
1: Γιατί ζητά συγγνώμη,
0: ναι, δηλαδή...
1: γυναικοκτονία είναι, δεν συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν συζητάμε.
0: Δηλαδή, πόσο, τι πρέπει να ζήσουμε ακόμα, ξέρω εγώ. Δεν είναι κτήμα σου η γυναίκα.
1: Και επειδή και εμείς δεοντολογικά και λόγω, ξέρω εγώ, ας πούμε, της δημοσιογραφικής ιδιότητας πρέπει να είμαστε εγκρατείς στα σχόλιά μας για τον άνθρωπο κτλ. Ή την έδιρε πριν, ή της άνοιξε την πόρτα και την πέταξε έξω, ή οτιδήποτε το σχετικό, είναι εγκληματική πράξη και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Σε ό,τι αφορά τη γυναικοκτονία, χωρίς πολλά-πολλά, αφού όλοι τον αποδεχόμαστε αυτόν τον όρο, ας τα βρούμε και νομικά, παιδιά, και αν μην γίνεται και αυτό μια πολιτική συζήτηση χωρίς νόημα επί της ουσίας. Δεν έχει νόημα η συζήτηση αν μιλάμε άτι δεχόμαστε, αλλά να μην έχει συνέπειες. Να έχει συνέπειες, ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, καλησπέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα και στο. Συγγνώμη, μπερδέσα. Το Γιώργο το Χότζογλου.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο μας.
1: Ο οποίος άκουσε την κουβέντα που είχαμε τώρα. Αυτό που λέω να πούμε ότι ο Χότζογλου, που είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισητισμό, θα αναλάβει το κομμάτι αυτό με, τους, με τη μέτρηση που κάνει επί της ΕΣ η ΓΕΣΕ για την ακρίβεια. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και μας είπε ότι είχε πάει στην Κύπρο, όπου εκεί η βενζίνη είναι στο 1,30, παιδιά. Και είναι στο 1,30, αγοράζοντας επί της ουσίας από την Ελλάδα, εκεί που δεν επιβαρύνεις με τα 70 λεπτά του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης, και επίσης ότι έχει μηδενίσει το ΦΠΑ. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει, εγώ είμαι με αυτό, είμαι εκεί, είναι μετάλλο, λέω αυτό που είπα και πριν και επαναλαμβάνομαι τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι, ρε παιδιά, πώς να το πω τώρα, ο βλάκας ο παραδιπλανός, έχει δοκιμάσει κάτι άλλο. Από σένα. Ούτε εσύ είσαι βλάκας που δοκιμάζεις κάτι άλλο. Να δούμε ποιο έχει δουλέψει περισσότερο. Δεν είναι θέμα το ποιος είναι πιο μάγκας από τους δυο μας. Εσύ ο Ισπανός, εσύ ο Κύπριος. Δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να έχουμε αποτελεσματικότητα, γιατί όπως μας εξηγούσε και ο. Και πρώτα το εξήγησε η Αμαλία. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το ότι οι μεταφορές ή το καύσιμο είναι ακριβό. Είναι ότι αυτό τροφοδοτεί όλη την ακρίβεια.
0: Ναι, ναι. Είναι η αναστάτωση και όλες αυτές οι ανατράξεις στην ενεργειακή αγορά έχουν σοβαρό αντίκτυπο και στις υπηρεσίες και, και στα τρόφιμα και, και παντού. Να σου πω, βρε Γιώργο μου, έχει πάρει που θα τα έχει πάρει το μάτι σου όλο αυτό το κείμενο που ετοιμάζει νομοσχέδιο η Τουρκία και θα το φέρει και στην τουρκική εθνοσυνέλευση που έχει στόχο να θωρακίσει και νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Ναι, το πήρε το μάτι μου. Ναι. Διάβασα, νομίζω ότι η Δημοκρατία είναι, μια ανάλυση ενός στρατηγού.
0: Επιχειρεί ουσιαστικά να κατοχυρώσει και επίσημα τους στρατηγικούς στόχους της, έτσι.
1: Να προσπαθήσουμε να το περιγράψουμε και ραδιοφωνικά. Ναι. Σκεφτείτε το Αιγαίο, κόφτε το στη μέση.
0: Αυτό που θέλει να κάνει.
1: Όπως θα κοιτάτε το χάρτη, στα δεξιά σας, το μισό Αιγαίο μαζί με την Ανατολική Μεσόγειο πάει στα τουρκικά.
0: Είναι...
1: Στα τουρκικά ως κυριαρχία, από όσο κατάλαβα.
0: Αυτό είναι, βέβαια, είναι νομοσχέδιο που ετοιμάζουν οι ίδιοι για να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Στέλνοντας, νομίζω, και ένα σαφές μήνυμα και στην Ελλάδα. Μετά από πολύ καιρό και διατηρώντας μάλιστα και το κάσους μπέλι.
1: Κοίτα να δεις τώρα, για να τα λέμε όπως είναι και όσο μπορούμε ψύχραμα με τέτοια θέματα, γιατί είναι και πάρα πολύ σοβαρά.
0: Βέβαια.
1: Ότι δεν αποσύρθη κανένα κάσους μπέλι, το καταλάβαμε όλοι. Ήταν όμως μια προσδοκία ή, αν θέλετε, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο καλλιεργήθηκε ότι μπορεί και να τελειώσει κτλ. Δεν τελειώνει τίποτα από αυτά. Δεν τελειώνει τίποτα από αυτά για όσους τουλάχιστον γνωρίζουν πώς λειτουργεί η Τουρκία. Πόσα χρόνια, ρε Αμαλία, μας ακούς, εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, να επαναλαμβάνουμε. Η Τουρκία εξάγει τα εσωτερικά της προβλήματα, βρίσκει πάντα κάποιον να φταίει, ξέρω, την Ελλάδα πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι σχεδόν αδύνατο να βγάλεις από την τουρκική πολιτική τα κάζους μπέλι και τους κακούς Γρέκους. Είναι γιαούριδες.
0: Είναι
1: γιαούριδες. Φταίνε για όλα. Πώς περιμένεις να αναρθούν, ξέρω εγώ, η αντιπολίτευση να το τραβήξει. Ποιος?
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος θα το τραβήξει. Βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει πάλι τις προκλήσεις η Άγκυρα και η ρητορική της είναι πιο προκλητική. Βλέπουμε τώρα και αυτό το νομοσχέδιο. Γενικότερα, βλέποντας βεβαίως και τις κινήσεις στο διπλωματικό πεδίο και όχι μόνο της Ελλάδος και της τριμερής με Αίγυπτο, με Κύπρο, με το καλώδιο, αυτό που γίνονται, με τα ενεργειακά, με τον κάθετο διάδρομο. Όλα αυτά δεν αρέσουν στην,
1: κοίτα να δεις,
0: στην Τουρκία.
1: Αν μου επιτρέψει ο Νίκος Χατζηνικολάου να κλέψω τη δική του φράση. Ο Γελαντζής, έτσι, πώς λέμε για τον Πορτοκαλής.
0: Ναι.
1: Ο Γελαντζής, λοιπόν, ο Γελαντζής στηρίζει τη δικιά του ύπαρξη στην επεκτατικότητα. Αναθεωρητισμός, επεκτατικότητα. Δηλαδή θα τα ξαναδούμε όλα, θα κινηθεί η Λοζάνη και τα
0: ναι,
1: πάντα.
0: Ναι.
1: Και εμείς θα κάνουμε, θα επεκταθούμε. Αυτός ήταν και ο λόγος, ας πούμε, που τον έχουν παρκάρει και είναι 25 χρόνια να κουμαντάρει τη γειτονική χώρα. Δεν μπορείς να του το πάρεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι, και μην νομίζουμε ότι αν έρθει κάποιος άλλος θα αλλάξει κάτι.
1: Θα καταρρεύσει.
0: Εγώ δεν ξέρω πώς γίνει και χειρότερα. Γίνουν και χειρότερα να έρθει κάποιος άλλος.
1: Σου θυμίζω ένας φίλος διεθνολόγος, τον οποίο εγώ τουλάχιστον σέβομαι πάρα πολύ, ο Γιάννης Ομάζης, μας είχε πει εδώ στον αέρα, στο Real FM 97 και 8. Ακούτε, παιδιά, εμείς χρειαζόμαστε. Τι μας είχε πει? Μας είχε πει ο Θεός να μας κόβει μέρες και να δίνει χρόνια.
0: Ναι.
1: Εννοούντας ότι αν έφευγε ο Ερντογάν από το κάδρο, τα πράγματα ήταν χειρότερα. Εγώ το κρατάω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μπορώ επίσης να σου πω ότι πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που έχει στηρίξει σε αυτό το αναθεωρισμό, σε επεκτατικότητα κτλ. Την ύπαρξή του στη γειτονική χώρα, θα μπορούσε να βλέπει εμάς να παίζουμε σφαλιάρες και να χαϊδιολογιόμαστε με το Μιτεράν. Το Μιτεράν.
0: Πώς ήρθε ο Μιτεράν?
1: Το Μακρόν, συγγνώμη.
0: Το Μακρόν, ναι, ακριβώς. Το έχει τσούξει όλο αυτό.
1: Αυτό το πράγμα δεν έχει καταλαβαίνει. Γιατί του λένε, κοίτα να δεις, εσύ μας έλεγες εδώ γαλάζιες πατρίδες, αυτό και τα λοιπά. Αυτοί οι διπλανοί μας.
0: Είδες τι κάνουν.
1: Κολλητιλίκια.
0: Ναι, ναι, παίρνουν φρεγάτες, ραφάλ και άλλα. Και ακριβώς. Εντάξει, φτάνει τώρα με τα πολεμικά. Θα σου χαλάσω τον ήρμο γιατί έχουμε διαγωνισμό. Σήμερα είναι ο διαγωνισμός. Τρεις μέρες.
1: Έκανε. Τα άκουσα. Θα σου χαλάσω τον ήρμο, έχουμε διαγωνισμό.
0: Είδες.
1: Κριτικάτσα, κατάλαβα.
0: Κριτικάτσα. Τρεις ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com. Σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Air fryer από τη Μόρις. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστα ή καθόλου, με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, σήμερα είναι η κλήρωση, έτσι. Μπείτε στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Σήμερα λοιπόν η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Real FM. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
7: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: to know that something wasn't right. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε. Εδώ με George, με George Κούδαλα. Σήμερα Λουμπάγκα, Λουμπάγκα ο Καλαμαράκης. Δεν είναι καλά η μέση του. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα. Θα μιλήσω μετά. Γι' αυτό και εκτάκτω σήμερα ο Γιώργος εδώ, στην πρωινή μας παρέα. Γιώργο, να σε ρωτήσω.
2: Έχετε βάλει τόση πλάτη εσείς για μένα που σιγά μου.
1: Ναι, εντάξει, σιγά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός, το είπαμε, με τη Βαλένθια?
2: Τετάρτη.
1: Α, Τετάρτη, και είναι όποιος κερδίσει πάει στο Final Four, ε?
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν... δεν θέλω να μιλήσουμε πολύ για μπάσκετ.
1: Όχι, έτσι το ρωτάω.
2: Και υπάρχει, ναι, υπάρχει λόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι μπορεί κανείς, αν ανοίξει το στόμα του, να πει πάρα πολλές κακίες μαζεμένες. Την Τετάρτη είναι ο κοντός ψαλμός.
1: Όχι, λέω, όπως την Πέμπτη ξαναπιάσω τα λουμπάκα τον, ναι, αυτό λέω, ότι... γι' αυτό ήθελα να πω εγώ.
2: Το κατάλαβα, γιατί ναι, σου είπα τι να συζητάμε τώρα. Είναι αυτή, ξέρεις, που βλέπεις κάποιον και έχει ένα χαμόγελο από το ένα αυτή στο άλλο. Έτσι, γιατί πήγες στην Ισπανία, έκανες δύο νίκες και μετά ήρθαν στην Αθήνα και κάνανε και αυτοί δύο. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία λέω ότι να αφορούν την ανάλυση και τα λοιπά. Με ρωτάει στα βρακάκι σαν πω σοφίες μου. Να σου πω λοιπόν ένα πολύ απλό πράγμα. Έχεις κερδίσει ένα παιχνίδι με ένα πόντο. Έχεις κερδίσει ένα δεύτερο στην παράταση με ένα buzzer beater τρελό, υπέροχο, φανταστικό. Από αυτά έβγαλες άκρη ότι θα έρθεις στην Αθήνα και θα κάνεις περίπατο.
1: Α, έτσι όλες.
2: Έχεις κερδίσει ένα παιχνίδι με ένα πόντο και το δεύτερο στην παράταση με buzzer beater. Δηλαδή τελευταία στιγμή. Και αντί να πεις, όχι, αυτή παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολη, θα ματώσουμε, θα πονέσουμε, θα μας στην Αθήνα. Αντί να πεις, έμαθα ότι από τα δύο παιχνίδια τα προηγούμενα αυτή είναι ομαδάρα, να προτιμάς την ομάδα σου για αυτό, ήσουν στη φάση, θα τα πούμε στην Αθήνα, μάγκες. Εντάξει. Και ασχοληθήκατε και με όλα τα άλλα. Μόνο αυτά για την ώρα. Με όλα τα άλλα. Οι διαιτητές τα, πήξε τα, δείξε και τα λοιπά. Δεν είδες ότι οι άλλοι στο παιχνίδι σε είχαν 15-20 πόντους πίσω όλο το παιχνίδι? Δεν το είδες. Έτσι, εκείνο που φορτώνεις, ας πούμε. Και θα πω και κάτι. Δεν είναι προπονητής ο Γιαννακόπουλος. Γι' αυτό στενοχωριέσαι που ξοδεύει τα φράγκα του. Γιατί επί της ουσίας έχει σπρώξει τρελά λεφτά και αυτός που είναι ο αρμόδιος, ρε παιδί μου, για το διαχειριστή, τα έχει κάνει κατά, συγγνώμη κιόλας.
1: Λοιπόν, πάντως ο Μάιος φαίνεται ότι θα είναι ένα μήνας πολιτικών εξελίξεων και ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό. Το λέω γιατί οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη το κόμμα της. Ο Αλέξης Τσίπρας κάπου προς το τέλος Μαΐου, μέσα Ιουνίου, καταλαβαίνω.
2: Μπορεί να ξέρουμε περισσότερα αύριο που.
1: Θα μιλήσει μέσα στη Ρεματιά, στο θέατρο Ρεματιά ο κύριος Τσίπρας. 7 η ώρα. Πάντως, εντάξει, ανακατεύεται η τράπουλα.
2: Πολύ, πολύ.
1: Ξεκάθαρα. Θα δούμε, θα γίνει και.
2: Το πολιτικό, το οποίο είναι τόσο ρευστό. Ναι. Ρώτησα τον Δημήτρη Μαύρο, επειδή τον ρώτησα στον αέρα, το λέω, ναι, τον φιλοξενώντας τον εδώ στο Real FM. Τον ρώτησα τι αξία έχουν οι δημοσκοπήσεις σε αυτόν τον καιρό που όλοι μετράτε και τα κόμματα υπός και άνω.
1: Ναι, δυνητική ψήφος. Αυτό που λες εσύ ακριβώς.
2: Και εκεί πέρα υπάρχει μια τεράστια δυσκολία να κρίνεις αν η απάντηση αφορά την πρόθεση ψήφου ή μια μεγάλη συμπάθεια, αγάπη και
1: θα δηλαδή συμφωνήσω μαζί σου. Όλα αυτά, και νομίζω ότι θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα πώς θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν είναι μια τυχαία περίπτωση, κυρία Καριστιανού.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Όταν πια θα έχουν ανακοινωθεί τα κόμματα και θα αρχίσουν οι πρώτες μετρήσεις. Να πω ότι κάπου τέλος Ιουνίου τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί πάμε. Το καλοκαίρι δεν έχουμε. Ξανά το Σεπτέμβριο. Δεν το λέω τυχαία.
2: Πώς να βρεις αυτούς που πρέπει.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία νομίζω ότι θα έχουμε διάφορες αναταράξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ ήδη υπάρχουν λόγω του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα. Και να δούμε και η κυρία Καριστιανού ποια είναι η δεξαμενή της. Δεν το έχω καταλάβει. Δεν μου είναι σαφές και ξεκάθαρο στο μυαλό μου ακόμα.
2: Θέλει
1: αυτό.
2: Θέλει υπομονούλα αυτό.
1: Θέλει υπομονούλα. Εμένα πάντως, Γιώργο μου, δεν ξέρω εσύ, δεν ήμουν ξεκάθαρο. Γιατί βλέπω ότι παίρνει από όλους, κυρία Καριστιανού, μέχρι τώρα, έτσι.
2: Έπαιρνε.
1: Ναι. Έπαιρνε, ναι.
2: Μια τέτοια μέρα μας άφησε ο Bob Marley που ακούτε. Και είναι αυτός με τον οποίο θα σας αφήσουμε και εμείς. Να προαναγγείλουμε τον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Βεβαίως.
2: Ραντεβού το απόγευμα δεν έχει που γράψετε μερικοί. Δεν έχει πρωί βράδυ. Δεν είναι για χορτάση. Εξάλλου το παιδί αυτό, ναι. Τα έχει μάθει αυτά τα κόλπα.
1: Μεγάλος άνθρωπος. Αφήστε το να ξεκουραστεί.
2: Ναι, αυτό, μεγάλος άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδατε ο Μέσης που στη μέση του. Αν αύριο είναι καλά, θα τον ακούσετε κανονικά. Και εμείς θα γυρίσουμε στην κανονικότητά μας. Για τον Bob Marley πρέπει να πω δύο λόγια, γιατί είναι από αυτούς που μας επηρέασαν, όχι εμένα μόνο, την παγκόσμια μουσική σκηνή. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ζήτησε να βαφτιστεί χριστιανός, έτσι. Τους τελευταίους μήνες της ζωής του είχε κανονικά ακολουθούσε τα δόγματα της Αιθιοπικής Ορθοδοξίας και είχε πει και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μένω τέτοιο αμαλία μου να κλείσουμε.
1: Βέβαια.
2: Το βρήκα πάρα πολύ προχωρημένο σε εποχές που τα διάβαζα. Δεν θα ξέρεις ποτέ πόσο δυνατός είσαι μέχρι τη στιγμή που το να είσαι δυνατός θα είναι η μόνη σου επιλογή.

0: θερμομόνωσης Θερμοσύλ της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Θερμοσύλ διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
9: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
8: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
9: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
8: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
9: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
8: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
9: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
8: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
10: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα, με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Είναι επίσης η κίνηση στη Συγκρού από Νέα Σμύρνη προς Αθήνα, στον ανωδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία σε αποψυχικό προς Μαρούση και στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Σε ανωδική τροχιά οδηγεί την τιμή του πετρελαίου Brent το διπλωματικό διέξοδο στη Μέση Ανατολή. Διαπραγματεύεται κοντά στα $105 το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις και παράλληλα προειδοποιεί η Γαλλία και Βρετανία να μην αναλάβουν δράση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η πολεμική σύγκρουση στο Ιράν αλλά και οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Τετάρτη και Πέμπτη στο Βακίνο. Ένα βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης.

0: συνελήφθη η μητέρα του και οι αρχές διερευνούν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του Κουραζιρόπλιου με την εστία Χανταϊού και τίθεται σε καραντίνα 45 ημερών για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 το Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα της Super League δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off. Στην κατάταξη ΑΕΚ 70, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62 και Παναθηναϊκός 51 βαθμοί. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Άραιη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Μάιος εξελίσσεται σε πολύ ενδιαφέροντα πολιτικά τουλάχιστον μήνα. Και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες νομίζω ότι θα έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένονται εντός του Μαΐου πολιτικές κινήσεις από τους δύο για τους οποίους συζητούμε όλους τους τελευταίους μήνες ότι είναι στα πρόθυρα της δημιουργίας νέων πολιτικών σχημάτων. Από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα ήδη διαρρέει τα τελευταία 24 ώρα ότι η κυρία Καριστιανού προτίθεται να ιδρύσει το νέο πολιτικό σχήμα, το νέο πολιτικό κόμμα, στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη. Αναμένονται και τα δύο νέα πολιτικά σχήματα. Έχει αναθερμανθεί και η συζήτηση για το ενδεχόμενο να υπάρξει πολιτικό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Μια συζήτηση που είχε κάνει κοιλιά το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αναθερμαίνεται. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτές οι κινήσεις, γιατί έτσι θα έχουμε επιτέλους και έναν καθαρό πολιτικό χάρτη. Οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε σήμερα είναι υπονομευμένες από την προοπτική της δημιουργίας των νέων πολιτικών σχημάτων και δεν μπορούν να δώσουν την καθαρή εικόνα. Για παράδειγμα, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ορισμένες από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης θα συγκρατήσουν τα σημερινά τους ποσοστά στην περίπτωση που ιδρύσουν κόμματα ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού ή αν θα έχουν απώλειες προς αυτούς. Ενώ είναι κοινό μυστικό, πρώτον ότι παίζει έντονα το σενάριο να έχουμε ανακατατάξεις στον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, ενώ επίσης περιμένουμε να δούμε τι επιπτώσεις θα έχουν και στο κυβερνητικό μπλοκ και στην κυβερνητική παράταξη τα νέα πολιτικά σχήματα και η δημιουργία τους. Γιατί και εκεί φαντάζομαι ότι άλλη σημασία έχει το να συγκεντρώνει κανείς ένα ποσοστό που έχει το 3 μπροστά και δημιουργεί ελπίδες σε μια δεύτερη κάλπη για αυτοδυναμία ή για κάποια εύκολη συνεργασία, κυβερνητική συνεργασία, και άλλο βάρος έχει ένα ποσοστό που θα υπολείπεται αισθητά του 30% και επομένως θα δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε με δεύτερη κάλπη σε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ενώ για τη δεύτερη θέση που σας είπα φαίνεται ότι η κόντρα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πλέον έντονη. Έχουμε τουλάχιστον 3 ή 4 κόμματα που φαίνεται να είναι σε διψήφιο ποσοστό. Το ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή δείχνει να κινείται στο 14-15%, αλλά υπάρχουν και πολλά κόμματα γύρω από το 10%. Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, υπάρχει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ενώ από μια πρώτη εικόνα σε σχέση με την πρόθεση των πολιτών απέναντι στα νέα σχήματα που έρχονται, φαίνεται ότι σε διψήφια ποσοστά είναι πιθανό, πολύ πιθανό, να κινηθούν τόσο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσο και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα έχουμε λοιπόν ένα νέο πολιτικό σκηνικό στο τέλος Μαρτίου, αρχές Ιουνίου, που φαντάζομαι ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα εν ώψη του φθινοπόρου, που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όποια και αν είναι η ημερομηνία, η τελική ημερομηνία των εκλογών, ότι το φθινόπωρο θα είναι full προεκλογικό. Είτε οι εκλογές γίνουν γρήγορα, δηλαδή αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες για παράδειγμα η εφημερίδα Πρώτο Θέμα μιλούσε για ημερομηνία εντός του Σεπτεμβρίου. Σας θυμίζω ότι σας το έχω πει εδώ και αρκετές ημέρες από τη συχνότητα του Real FM ότι παίζει και η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή
ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ομιλία Πρωθυπουργού και σε 20 μέρες κάλπες. Ενώ χωρίς αμφιβολία παίζει δυνατά και ο Οκτώβριος, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και πολλοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο που λένε ότι ο Μητσοτάκης θα πάει για Μάρτιο ή Απρίλιο. Πάντως ήδη από την ευρικότητα που βλέπει κανείς στην πολιτική σκηνή αντιλαμβάνεται ότι είμαστε full σε προεκλογική περίοδο.

Τώρα από την άλλη πλευρά, τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να οδηγούνται σε λύση, όχι ακόμη τουλάχιστον. Είχαμε και χθες επιδείνωση στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων. Φαίνεται ότι το Ιράν απορρίπτει τις αμερικανικές προτάσεις, θεωρώντας ότι ισοδυναμούν με παράδοση της Τεχεράνης. Και ήδη, εδώ και μερικές ώρες, τσιμπάει προς τα πάνω πάλι η τιμή του πετρελαίου.

Και χωρίς αμφιβολία επιτείνεται έτσι το κλίμα της αβεβαιότητας που υπάρχει για τη διεθνή και ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ενώ στη χώρα μας είδαμε και τον προηγούμενο μήνα έναν υπερτροφικό πληθωρισμό και οι αυξήσεις σε βασικά είδη ανάγκης γίνονται ήδη απειλητικές για το οικογενειακό εισόδημα. Αν μπείτε στο enikos.gr θα δείτε σήμερα το πρωί ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για τις αυξήσεις των τελευταίων εβδομάδων σε μια σειρά από βασικά είδη, από είδη πρώτης ανάγκης, αυξήσεις, ξαναλέω, που απειλούν την οικονομική ισορροπία των νοικοκυριών. Αν λοιπόν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και επιδεινωθεί, καταλαβαίνει κανείς ότι θα υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, καθώς η οικονομία και οι εξελίξεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου θα είναι ανεξέλεγκτες. Δεν θα είναι εξελίξεις που μπορούν να διαχειριστούν τα νοικοκυριά.

Καλημέρα Γιώργο, μπήκε ο ύμνος της ΑΕΚ, νομίζω τον ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή. Και εγώ θα περιοριστώ να συγχαρώ την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που κέρδισε. Νομίζω το κέρδισε δίκαια, ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος στο γήπεδο και το απέδειξε μέσα από μια σειρά δύσκολων μαχών και τώρα στους αγώνες ανάμεσα στους τέσσερις βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Συγχαρητήρια λοιπόν Γιώργο μου. Και σε όλους τους ανθρώπους της ΑΕΚ και στους οπαδούς της ομάδας. Σε ό,τι με αφορά, ρέει κόκκινο αίμα στις φλέβες μου, δεν το έχω κρύψει ποτέ και δεν αλλάζει αυτό, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Το σύνθημα άλλωστε το γνωρίζετε. Όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ που μου γράφει για τα δύο νέα πολιτικά κόμματα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού ότι κατά τη γνώμη του έχουν ήδη καθυστερήσει αρκετά και δύσκολα μου γράφει ξεδιπλώνεται σοβαρή και ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση σε τόσο λίγο χρόνο. Καλημέρα και στον Γιάννη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 20 βαθμούς και συννεφιά. Γίνεται ειρήνη να στηθούν σε 20 μέρες κάλπες.

Καλημέρα στα Μάτι και σε σένα. Νομίζω το παραδέχονται όλοι ότι ήταν τεράστια επιτυχία η συνέντευξη Δημητριάδη στη Real News. Αν δεν ήταν επιτυχία, γιατί αναπαράγεται από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και όλα τα μέσα ενημέρωσης? Και γιατί προκάλεσε τέτοιες οξύτατες αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ? Από το ΠΑΣΟΚ μάλιστα μίλησε και ο πρόεδρος του κινήματος και ο εκπρόσωπος τύπου. Και από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε και δήλωση Φάμελου. Τώρα, αν ορισμένοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν για λόγους ανταγωνισμού, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ούτε του σχολιασμού ούτε των απαντήσεων.

Η Τουρκία ετοιμάζει κίνηση η οποία θα μας φέρει πάλι σε πολύ μεγάλη τριβή. Το διαβάσαμε όλοι μας στον τουρκικό τύπο, σε εφημερίδες οι οποίες παίρνουν χωρίς αμφιβολία γραμμή από την κυβέρνηση Ερντογάν. Ετοιμάζουν νόμο για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Ετοιμάζουν νόμο για να αμφισβητήσουν δηλαδή τα δικαιώματα των νησιών μας και για να νομοθετήσουν ουσιαστικά το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.

Και χωρίς αμφιβολία αυτό θα προκαλέσει τριβές στις δύο χώρες. Όχι πως σημαίνει τίποτε. Δεν μπορεί κανείς με δικό του νόμο, με δική του νομοθεσία να καταργήσει το διεθνές δίκαιο. Αυτά είναι αστιότητες που μόνο στο μυαλό του Ερντογάν υπάρχουν.

Στάθη, η Μιλιέτη είναι η εφημερίδα, η οποία είναι η πιο ένθερμη φιλοκυβερνητική εφημερίδα στην Τουρκία. Υποστηρίζει τον Ερντογάν δυνατά και τα περί θεσμοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας τα αποκάλυψε ο ίδιος ο διευθυντής της εφημερίδας με άρθρο του.

πρόκειται για μια κίνηση που χωρίς καμιά αμφιβολία θα θέσει σε δοκιμασία για άλλη μια φορά τις σχέσεις των δύο χωρών.

Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που μου λέει ότι το ΟΑΚΑ έχει την τιμητική του αυτό το καιρό. Την είχε και την προηγούμενη εβδομάδα. Με αποκορύφωμα βέβαια την μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα. Βούλιαξε το Ολυμπιακό Στάδιο και βούλιαξε και το κέντρο της Αθήνας. Η κίνηση όταν τελείωσε η συναυλία ήταν πραγματικά κάτι το τρομερό. Και θα ξαναζήσει μεγάλες στιγμές το ΟΑΚΑ το αμέσως επόμενο διάστημα με Final Four και έρχονται και Iron Maiden. Για να δούμε τώρα εκεί. Έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι εισιτήρια θα πουλήσουν σε σχέση με τους Metallica. Τι προβλέπεις Γιάννη Βασιλόπουλε? Metallica, Πάντως το Ζορμπά θα μου επιτρέψετε να τον προτιμώ με μπουζούκι και στην κλασική εκτέλεση. Μη σου πω ότι και τις τρύπες τις προτιμώ στην αυθεντική πρώτη εκτέλεση. Καλημέρα στο Βασίλη το Κοντόπουλο που κάνει σχόλια για τον Ολυμπιακό και για το αν πρέπει να μείνει ο Μεντιλίμπαρη ή όχι και τι πρέπει να γίνει. Βασίλη μου, ας μην κάνουμε τους ειδικούς, δεν είμαστε ειδικοί και καλό είναι ο κάθε ένας από εμάς να μην μετατρέπεται σε προπονητή χωρίς να έχει την απαιτούμενη γνώση. Επίσης, θέλω να σου θυμίσω πως πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν στα ουράνια και ο Μεντιλίμπαρ ήταν άγιος διότι μας είχε φέρει το ευρωπαϊκό. Επομένως, ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι και προσεκτικοί στα σχόλιά μας.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου λέει: η Τουρκία δοκιμάζει τις υπομονές και τις αντοχές μας και όλα τα περνάει μέσω της αλληλείας. Το Αιγαίο πονάει την Τουρκία, γράφει η Κατερίνα. Πράγματι, το τελευταίο καιρό μέσω της αλληλείας επιδιώκεται σε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. As long as we've been together, it should be so easy to do. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
0: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
0: Α, και...
2: Εννοείται.
0: Με...
2: Ξέρω.
0: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
9: Στεγανοποιείς. Λατό FM, στους 103,3.
10: Καθημερινά κοντά σας, η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
11: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
10: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
11: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπά και κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολείο Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 24 939.
12: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
12: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
12: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε. Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Κοντεύει να εξαντληθεί η πρώτη, από ό,τι καταλαβαίνω.

τα ραδιοφωνάκια, φίλες και φίλοι, κλειδωμένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Την αγάπη μου. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έρχονται στην συνέχεια της εκπομπής. Σε 2-3 λεπτά, Δημήτρης Τζανακόπουλος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς, πρώην υπουργός. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δυνατό πολιτικό debate ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο Παπά. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το τελικό, το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Η προσφώνηση υπουργός παραμένει. Αν είσαι μια φορά υπουργός, είσαι για πάντα.
0: Ναι, ναι. Είναι και με τους στρατηγούς το ίδιο. Πάντως, ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, όταν πια πλησίαζε τα 90 και τον φώναζε κανείς υπουργό, έλεγε: «Πού τον είδατε, να τον δω κι εγώ».
1: Κάπως έτσι θα αντιδρούσα κι εγώ.
0: Τώρα, ξεκινώ αμέσως με το ερώτημα που νομίζω ότι είναι το ερώτημα όλων των ανθρώπων που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Υπάρχει μία γκρίνια και η λέξη είναι μάλλον προσεκτικά επιλεγμένη, χειρότερα είναι τα πράγματα από γκρίνια, ότι όλοι στο χώρο της κεντροαριστεράς με τον τρόπο που κινούνται είναι σαν να εργάζονται υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι,
0: γιατί δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Και θέλω από αυτό να ξεκινήσουμε. Ιδιαίτερα μάλιστα καθώς φαίνεται να υπάρχει το ενδεχόμενο οι εκλογές να έρθουν νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν.
1: Πράγματι όλα αυτά είναι έτσι όπως τα αναφέρετε. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με την εικόνα που παρουσίασε η κοινοβουλευτική της ομάδα. Δηλαδή είχαμε βουλευτές εναντίον υπουργών, υπουργούς εναντίον άλλων υπουργών, βουλευτές εναντίον του πρωθυπουργού, υπουργούς οι οποίοι απουσίαζαν, καρφιά, εγκλήσεις, αντεγκλήσεις, υπονοούμενα, που αντανακλούν στην πραγματικότητα μια εικόνα φθοράς που έχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία σχετίζεται καθενός με την οικονομική κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώνεται για τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, διότι αυτή τη στιγμή το 70-75% της ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Και το δεύτερο έχει να κάνει προφανώς με τη συσσόρευση σκανδάλων. Το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο, από το σκάνδαλο των υποκλοπών, στην σκάλη των τεμπών, στην ιστορία, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήρθε παρόδο να πω ότι δεν είναι μια υπόθεση που αφορά ρουσφέτια, είναι μια υπόθεση διασπάθησης δημόσιου χρήματος με πολιτική εντολή. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια εικόνα η οποία νομίζω αποτυπώθηκε και στις ευρωεκλογές με το 28% της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εδώ όμως υπάρχει ο κίνδυνος, ο σοβαρός κίνδυνος, να έχει κανείς από τη μία πλευρά μια Νέα Δημοκρατία που δεν ξέρω τι ποσοστά θα κάνει, αν θα είναι στο 26 ή στο 27 ή στο 30 ή στο 31,
1: και απέναντι
0: να έχει 4-5 κόμματα περί το 10% να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ευρύτερος χώρος της αριστεράς, και θα σας πω με ποια έννοια. Εξαιτίας του κατακερματισμού και παρά την κρίση της κυβέρνησης, φαίνεται ότι η κρίση που αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση και μάλιστα η αριστερή, η προοδευτική αντιπολίτευση, είναι μεγαλύτερη από την κρίση της κυβέρνησης. Έχουμε μια πολυδιάσπαση των δυνάμεων, έχουμε μια εικόνα όπου δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να διαμορφώνονται όροι πολιτικών συνεννοήσεων, και δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η αντιπολίτευση είναι ότι κανείς δεν αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί μόνος του να δημιουργήσει τον πολιτικό φορέα που θα κοιτάξει στα μάτια και με αξιώσεις τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εξακολουθεί να είναι ο βασικός πόλος συσπήρωσης της δεξιάς. Παρά το γεγονός ότι και εκεί εμφανίζονται ρογμές. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι στο χώρο της δεξιά του κέντρου απολύτως ηγεμονική και κυρίαρχη δύναμη. Αντίθετα, στα αριστερά του κέντρου δεν εμφανίζεται δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα όπου συγκροτείται ένας πόλος που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια με αξιώσεις νίκης τη Νέα Δημοκρατία. Και με αυτή την έννοια, αυτό που λέμε εμείς, τουλάχιστον αυτό που λέω εγώ, είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια, ότι πρέπει να προτάξουμε ακριβώς αυτή την ανάγκη, διότι η χώρα δεν αντέχει και η κοινωνική πλειοψηφία δεν αντέχει τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν
0: αυτό πώς μπορεί να γίνει, κύριε Τζανακόπουλε, και ρωτώ πώς μπορεί να γίνει, γιατί ορισμένοι λένε ότι, για παράδειγμα, οι πολίτες θα επιλέξουν στην πρώτη κάλπη, τώρα όταν στηθεί η κάλπη των εθνικών εκλογών, ποιος είναι ο δεύτερος, και στη συνέχεια αυτός στη δεύτερη κάλπη θα καταφέρει, ουσιαστικά αυτό εννοούν, να τους μαζέψει όλους, δηλαδή να διαλύσει τους υπόλοιπους. Αυτή θα είναι η διαδικασία, ή μπορεί να υπάρξει συνεννόηση πριν στηθούν οι εθνικές κάλπες?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αν υπάρξουν δύο ή τρία κόμματα τα οποία θα κινούνται μεταξύ του 12, 13 ή 15%, δεν νομίζω ότι αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Στην πραγματικότητα μιλάτε για μια επανάληψη του σενάριου του Μαΐου-Ιουνίου 2012.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: θεωρώ ότι αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, διότι αυτή τη στιγμή το κεντρικό που πρέπει να δούμε είναι το αν θα υπάρξει ένας... Καταρχάς προεξοφλεί ότι θα πάμε σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό
0: δεν είναι βέβαιο. Δεν είναι βέβαιο.
1: Βέβαιο, και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να παίζουμε την τύχη της κοινωνικής πλειοψηφίας στα ζάρια για να εξυπηρετήσουμε. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει αυτή τη στρατηγική. Ότι δηλαδή θέλει το Πασόκ να είναι δεύτερο, παρά το γεγονός ότι ισχυρίζεται ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και με μία ψήφο, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να λειτουργήσει ως πόλος εισπύρωσης όλων των υπολείπων.
0: Να σκουπίσει τις ψήφους των υπολείπων.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό το σενάριο έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Αν το Πασόκ μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο από μόνο του, θα το είχε καταφέρει εδώ και πολύ καιρό. Δεν το έχει καταφέρει. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι αν υπάρχει κάποιο σενάριο το οποίο θα μπορούσε να διαμορφώσει έναν πόλο που θα κοιτάξει με αξιώσεις νίκης στη Νέα Δημοκρατία στα μάτια, είναι σε αυτό το σενάριο που θα πρέπει να κινηθούμε πριν από τις πρώτες εκλογές. Δεν ξέρω βεβαίως αν υπάρχει διάθεση και επιθυμία για μια τέτοια πλατιά συστράτευση.
0: Μια προσωπικότητα όπως αυτή του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν χημικός καταλύτης για να υπάρξουν οι διεργασίες για μια μεγάλη κεντροαριστερά?
1: Ναι, η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά αυτό απομένει να αποδειχθεί. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η συγκρότηση του νέου φορέα και δεν έχει γίνει και απολύτως σαφές με ποιο τρόπο θα κινηθεί. Εγώ πάντως αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η συγκρότηση αυτού του όλου αυτής της πανστρατιάς πρέπει να γίνει με όρους συλλογικούς, προγραμματικής σύγκλησης, πολιτικής συζήτησης, με όρους ανοιχτούς και δημοκρατικούς. Εγώ αυτό θα το έβλεπα σαν μια πιθανότητα για να μπορέσει να διαμορφωθεί ακριβώς μια πολιτική δύναμη, μια πολιτική συμμαχία αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία επί ίσης όρης. Τώρα αυτό απομένει να φανεί αν θα γίνει ή δεν θα γίνει και με ποιο τρόπο θα κινηθούν οι επιμέρους πολιτικές δυνάμεις. Αυτά τα λέω και σε ό,τι αφορά το κόμμα μου. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που έχουμε δει αυτά τα χρόνια, αυτά τα τρία χρόνια μετά τις εκλογές του 2023, είναι ότι επικρατεί μια αίσθηση αυτάρκειας των πολιτικών χώρων. Ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι θεωρούν ότι μόνοι τους είτε θα υπηρετήσουν πολιτικά σχέδια που αφορούν την υπεράσπιση της ταυτότητας, όπως συχνά συμβαίνει και στο δικό μου κόμμα,
0: ιδεολογική καθαρότητα,
1: της ιδεολογικής καθαρότητας, είτε ότι δεν αναγνωρίζουν εν πάση περιπτώσει την ανάγκη να υπάρξει μια πλατιά συσπήρωση. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτές οι στρατηγικές δεν έχουν μεγάλες πιθανότητες.
0: Ο κύριος,
1: καλαμένει να φανεί.
0: Ο κύριος Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, χθες στη Real News, σε συνέντευξη του, είπε ότι πρέπει να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα. Και αναρωτιέμαι...
1: Αυτό αφορά ένα άλλο κόμμα.
0: Ναι, όχι, αναρωτιέμαι αν το θέμα για την κέντρο αριστερά και την συσπήρωσή της είναι να γίνουν 2-3 τηλεφωνήματα μεταξύ προσώπων.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε, κατά τη γνώμη μου, την υπόθεση της ευρύτερης αριστεράς και της πανστατιάς που απαιτείται για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας με όρους έτσι συνεννοήσεων ή
0: προσωπικών συνεννοήσεων.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εφόσον υπάρχει διάθεση για μια συλλογική και οργανωμένη συζήτηση, τότε υπάρχουν πιθανότητες και μπορούν να διαμορφωθούν όροι πολιτικής συστράτευσης. Αυτό απομένει να φανεί, κύριε Χατζηνικολάου, και θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως τους επόμενους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι πάντως, σε κάθε περίπτωση.
0: Τώρα, η αίσθησή σας, για να κλείσουμε, είναι ότι στην περίπτωση που οι πόρτες του νέου πολιτικού εγχειρήματος Τσίπρα δεν ανοίξουν διάπλατα για όλους όσοι ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος, μπορεί να προκύψει ένα νέο σχήμα που θα είναι προϊόν ενοποίησης, νέας ενοποίησης του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά.
1: Ζητάτε να
0: σεναριοποιηθεί. Έχω πάει δύο βήματα μπροστά.
1: Καταρχάς, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι δεν είναι ζήτημα να ανοίξουν οι πόρτες, αλλά να υπάρξει μια οργανωμένη συζήτηση μεταξύ όλων των δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς που ενδιαφέρονται να διαμορφώσουν όρους συστράτευσης. Αυτό είναι για μένα το κρίσιμο, αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν αυτό δεν γίνει, τότε η κάθε πολιτική δύναμη θα αναλάβει και τη σχετική ευθύνη για το πώς θα πορευτεί. Ξαναλέω, το ζήτημα είναι η οργανωμένη πολιτική προγραμματική συζήτηση, σύγκληση, συμμαχία, συστράτευση και ο κοινός βηματισμός. Αν αυτό ευοδοθεί, θεωρώ ότι θα είναι η πρώτη θετική είδηση στο πολιτικό σκηνικό μετά από αρκετά χρόνια, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ευρύτερη αριστερά.
0: Ευχαριστώ θερμά το βουλευτή της Νέας Αριστεράς, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Τζανακόπουλο. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου. Real
2: FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Jumbo.

Κοιτούν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Και εκεί. Και εκεί.
2: Και εκεί. Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

0: Ζία. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
5: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
6: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Με δύο γκολ που προήλθαν από παίκτες που πέρασαν αλλαγή και σε συνάρτηση με την ιστοπαλία στον κύριο Καρισκάκη. Η Ένωση τέθηκε πρωταθλήτρια στην Super League για την περίοδο 2025-2026. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των playoff και μαθηματικά λοιπόν η ΑΕΚ κατέκτησε τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων Ζωάο Μάριο πέτυχε το 2-1 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό, που είχε προηγηθεί στο 62ο λεπτό με τον Τετέι, με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 72 με τον Τζίνι. Για να φτάσει τρία χρόνια μετά και πάλι η ΑΕΚ στην κατάκτηση τίτλου, συνέβαλε και η ισοπαλία 1-1 που έδειξε το παιχνίδι στο Γιώργο Καραϊσκάκη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέη προηγήθηκε για τον Ολυμπιακό στο 61, 8 λεπτά αργότερα ο Κωνσταντέλιας ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ, έχασε πάλι ευκαιρίες, πατάλησε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός και νικός ο ΠΑΟΚ. Πήρε το Χ και έχει το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. 70 η ΑΕΚ, 62 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 62 ο Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός κατάταξη. Την Τετάρτη, πρώτη τελευταία αγωνιστική ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και την προσεχή Κυριακή, τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θέση φύλαφλη τη ΑΕΚ το πανηγύρισαν μαζί με την ομάδα την κατάκτηση του τίτλου, όμως η απονομή του κυπέλου θα γίνει την προσεχή Κυριακή το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 21ο συνολικά, πανηγύρισε στην Ισπανία η Μπαρσελόνα και έδωσε 2-0 το κλασικό τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τρεις αγωνιστικές στο φινάλε και μαθηματικά πήρε τον τίτλο. Να μην ξεχνάμε και την προσπάθεια στο μπάσκετ που έκανε η ΑΕΚ. Δεν τα κατάφερε στο τελικό του Final Four του Basketball Champions.
5: Είναι πολύ κρίμα, άξιζε να το πάρει.
6: Άξιζε, γιατί ήταν μπροστά μέχρι και 20 πόντους
5: στην τρίτη
6: περίοδο.
5: Ακριβώς.
6: Στην τέταρτη περίοδο έβγαλε κάτι λαγούς, κάτι παίκτες που δεν είχαν μέχρι εκείνη την ώρα βάλει ούτε ένα πόντο ο προπονητής της Ρήτας. Κάναν τη ζημιά, πήγαν στην παράταση και στην παράταση η Ένωση λύγησε με τη Ρήτας να παίρνει για πρώτη φορά την ιστορία της η Λιθουανική ομάδα τον τίτλο και η ΑΕΚ να μένει φιναλή στη δεύτερη θέση.
5: Τώρα αυτή είναι και μια εβδομάδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με το Final Four των Αθηνών στο μπάσκετ, διότι την Τετάρτη είναι ο αγώνας.
6: Την Τετάρτη το βράδυ στις 10 στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Βαλένθια 2-2.
5: Τελικός.
6: Δεν υπάρχει πίσω δρόμος να έχει άλλη ευκαιρία. Τη σπατάλησε τις ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός. Γιατί πήγε με 2-0 πέρασε από τη Βαλένθια, ήρθε εδώ στην Αθήνα, στο ΑΚΑ και εκεί σπατάλησε πρώτα-πρώτα στο τρίτο παιχνίδι που έχασε και μετά στο τέταρτο που ήταν καθοριστικό. Φυσικά φωνάζει και κάποια θέματα για τη διαιτησία. Αλλά το συνολικό ρεζουμέ είναι ότι σπατάλησε τις ευκαιρίες που είχε να κάνει να καθαρίσει τη σειρά και να μην πλέξει αυτή τη ψυχοφόρα περιπέτεια την Τετάρτη το βράδυ που είναι το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι.
5: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, να ευχαριστήσουμε την Big Win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με συνεντεύξεις, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, όπως συζητήθηκαν και χθες και συζητιούνται ακόμα τα χθεσινά μας θέματα. Και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News, «Έγκλημα στο Ιόνιο». Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από την πολυβραβευμένη συγγραφέα Έμιλι

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
8: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
9: Λέ ρε Δημιο, τρελάδικο ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
8: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
7: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
8: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
7: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
10: Ώστε να βγαίνει η νάχτη παλιό στο ψιλορίτι.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
13: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις. Η σύγκρουση στο Ιράν αλλά και οι εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου μέσα στην εβδομάδα στο Πεκίνο. Σχεδόν 70 λιβανέζικα χωριά βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, τονίζοντας ότι η Διρυτός είναι ανοιχτή σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Τελαβίβ. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση, αναφέρει ιατρικό ανακοινοθέν και διευκρινίζει ότι δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Στο μεταξύ, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα επιβάτης του πλοίου που επαναπατρίστηκαν βρέθηκαν θετικοί.

0: Εφόσον εντοπίστηκε νεκρός σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης. Συνελήφθη η μητέρα του και οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 30χρονος που παρέσυρε με αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν όταν το πατίνι στο οποίο επέβαιναν βγήκε εκτός οδοστρώματος σε περιοχή του Πλατανιά στην Κρήτη. Νοσηλεύονται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 1-0 η πρωτοπόρος Arsenal κέρδισε εκτός έδρας στην West Ham για την 36η αγωνιστική της Premier League. Έχει 79 βαθμούς, με την Manchester City να ακολουθεί με 74. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Αντώνη, καλημέρα. Αντώνη. Ένα, δύο.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Τώρα, όχι,
0: πριν ήσουν δύο τρομάρες.
1: Ήμουν πατημένος στον κουμπί, όχι πατημένος στα νεύρα.
0: Τι γίνεται.
1: Να έχουν να τους περάσει.
0: Τι γίνεται.
1: Τι να πω, ό,τι
0: ακούω
1: θες.
0: Εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Α, καλά, ναι.
0: Σε να 20 μέρες λέει.
1: Να πω.
0: Σε 20 μέρες εννοώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παίζει αυτό. Τώρα στο πρώτο θέμα χθες.
1: Ναι.
0: Ότι παίζει αυτή η ημερομηνία και πρέπει να σου πω, για να είμαι δίκαιος, ότι και εγώ το είχα πει πριν από λίγες μέρες, ότι παίζει η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη και όλες του Οκτώβρη.
1: Κοίτα, ο Μητσοτάκης πολύ καιρό τώρα, μέχρι πρότινος, είχε μια λογική, αν δεν συμβεί κάτι, να πάει στο τέλος της τετραετίας και ένα
0: Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Μάρτιο-Απρίλιο. Και με ένα ποσοστό, δεν γίνεται αυτά με ποσοστά, αλλά ας το πούμε έτσι, 70% να πάει στο τέλος της τετραετίας και 30% να γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Αυτό το ποσοστό, αν το προσδιορίζει σωστά, και αυτό δεν βγαίνει αυθαίρετα, βγαίνει από τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και κάτι μαθαίνω κι εγώ φουγκαράς, άλλαξε. Είναι 70 να πάμε τον Αθηνόπορο και 30 την Άνοιξη. Προφανώς αυτό υπάρχει, έχει τα υπέρ και τα κατά όπως εμφανίζονται σήμερα. Αλλά να πω πριν κάτι για τις ημερομηνίες. Για να πάμε σε αυτό που έγραψε το πρώτο θέμα, που είναι ακριβές ημερολογιακά, πρέπει ο Μητσοτάκης να προκηρύξει εκλογές 25 Αυγούστου. Αλλά να πάει στη ΔΕΘ με προκηρυγμένες τις εκλογές. Αλλά όχι, αυτό είναι μπερδεμένο.
0: Δεν
1: λάθος,
0: έχει 20 μέρες. Εγώ νομίζω ότι στις 20 μέρες μπορεί να κάνει εκλογές.
1: Μπορεί συνταγματικά. Και νομίζω μήπως κάνω και ένα λάθος. Γιατί άμα προκηρύξει.
0: 20 μέρες θέλει.
1: Δεν μπορεί να το κατώτατο. Και μετά να πας στη Θεσσαλονίκη ως υποψήφιο. Δεν το ξέρω.
0: Όχι, λέω αν τις προκηρύξει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Θέλει 20 μέρες.
1: Οριακά. Ναι,
0: οριακά.
1: Να
0: είναι πολύ
1: ωραίο. Το ζήτημα είναι αν πάει τον Οκτώβρη ή τέλος Σεπτεμβρίου ή όχι. Τώρα, μια εβδομάδα πάνω πριν, θα το βρει σύμφωνα με τις προθεσμίες. Τώρα, ένα ερώτημα που αξίζει δημοσιογραφικά πολλά. Το έχει αποφασίσει. Εγώ θα σου πω, δεν το έχει αποφασίσει.
0: Με πρόλαβες.
1: Από τι θα εξαρτηθεί.
0: Θα τα ζυγίσει όλα.
1: Θα τα ζυγίσει. Θα πάμε στον Αύγουστο. Θα
0: δούμε τι λέξη ζυγίζει. Τη λέμε οι δυο μας. Τη λέξη ζυγίζει. Την είπες πρώτα εσύ. Και τη λέμε οι δυο μας και την έγραψε και η Real. Σε κεντρικό της θέμα.
1: Πρωτοσέλιδο. Ναι.
0: Πρωτοσέλιδο. Ναι. Το ζυγίζει. Θα τα ζυγίσει.
1: Τρεις εβδομάδες. Εκεί είμαστε ακόμα στο πρωτοσέλιδο της Real.
0: Εκεί είμαστε.
1: Ουσιαστικά πριν δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και τρεις. Τώρα, τι ζυγίζει. Θα δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι από πλευράς διάφορων προβλημάτων που προκύπτουν κάθε καλοκαίρι, φωτιές κλπ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αν προκύψει ομιγέννητο μια κάτι σοβαρό, δεν θα πας εύκολα να διαχειριστείς μια κρίση τέτοια. Πώς πάει η διεθνή συγκυρία. Γιατί λέω διεθνή συγκυρία, αν τα πράγματα είναι όπως τώρα, είναι χειρότερα. Ο Μητσοτάκης βάζει ένα εκλογικό δίλημα ανάμεσα στα άλλα. Λέει ότι εγώ σε αυτά που συμβαίνουν γύρω έχω ως πρόσωπο αγκουμπάει ένας κόσμος πάνω μου για μια σταθερότητα. Αν τα διεθνή στο διεθνή περίγυρο τα πράγματα είναι δύσκολα, αυτό προβάλλεται ως επιχείρημα εκλογικό στο Μητσοτάκη, ότι εγώ είμαι αυτό, οι άλλοι έχουν δίνει διάσπαρτη και όλο αυτό το πράγμα. Άρα η έννοια της σταθερότητας συνδυάζεται και με τα εξωτερικά. Εκείνο εκεί που ο Μητσοτάκης ζυγίζει και άλλαξε λίγο ως προς το μπορεί και Οκτώβρη, που δεν είναι προώρες με την ακριβή έννοια του όρου, είναι ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας για τα νοικοκυριά. Πολύ δύσκολος.
0: Ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα ταβάνωσε.
1: Το αποτύπωμα της οικονομικής κρίσης στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις είναι ακόμα μπροστά. Θα το δούμε πιο έντονο στην πορεία. Ακόμα δεν το έχουμε αισθανθεί, εκτός από τις κερδοσκοπικές τάσεις που πάντα η αγορά δείχνει δυστυχώς. Άρα λέει τώρα περάσει ένα χειμώνα με δυσκολίες, με οικονομικές κλπ. Έχουμε την άνοιξη που πρέπει να, οι εκλογές να μπορεί να χρειαστεί διπλές εκλογές. Μήπως το κάνω τον Οκτώβριο. Εκεί βρίσκουμε. Ζυγίζει για να ξανάρθω στο εξώφυλλο της Real. Ζυγίζει τα πράγματα και νομίζω θα το φασίσει οριστικά μέσα στο καλοκαίρι, βλέποντας και τα εσωτερικά, όλα τα εσωτερικά, και το λέω με κεφαλαία τα γράμματα.
0: Ναι.
1: Και τα, και τα
0: εξωτερικά. Ναι, θα δει τις δημοσκοπήσεις, θα δει πώς εξελίσσεται η οικονομία, θα δει πώς εξελίσσονται οι δύσκολες υποθέσεις, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές.
1: Ναι,
0: όλα αυτά.
1: Προφανώς.
0: Όλα θα μπουν στο ζύγι. Debate θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Debate ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο Παπά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Προτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Προτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Αγαπητοί, θα θέλαμε να μια σύντομη, όσο είναι εφικτό, τοποθέτηση. Το εξής: φαίνεται ότι θα μπούμε σε λίγο καιρό σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία είτε θα είναι παρατεταμένη μέχρι την άνοιξη του 27, είτε μέχρι το φθινόπωρο. Κύριο στοιχείο πρέπει να είναι η οικονομία και επιπτώσεις από τον πόλεμο, και τα νοικοκυριά ήδη πλήττονται και είναι ακόμα μπροστά η κρίση αυτή που προέρχεται και από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είναι αυτό το πρώτο θέμα που θα κρίνει τις εκλογές, ή είναι μια σειρά πραγμάτων, όπως είναι και οι υποκλοπές και το ΠΚΠ που κυρίως το δεύτερο, κύριε Μαρκόπουλε, έχει κάνει ζημιά στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο αγροτικός κόσμος? Θέλαμε πρώτα από εσάς και μετά από τον κύριο Παπά.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι πάντοτε όταν ο Έλληνας ψηφίζει, όταν συνολικά τοποθετούνται οι πολίτες σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή κάνουν ένα τελικό ταμείο σε όλα, με πρώτο μέλημά τους, πρώτη του σκέψη, την οικονομία. Μην γελιόμαστε, πάντοτε η ευημερία ή η καχεξία των κοινωνιών περνάει από την οικονομία. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι πρώτο θέμα η οικονομία. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε όμως και τα υπόλοιπα. Κοινωνικά ζητήματα, πολιτικά ζητήματα. Όμως μακράν νομίζω ότι η οικονομία, και αν θέλετε την άποψή μου, παρά τα ορατά προβλήματα διεθνής κρίσης απανωτές που έχουν πλήξει και την ελληνική οικονομία, νομίζω ότι αυτό παραμένει το δυνατό μας χαρτί. Γιατί έχουμε ισχυρά πεπραγμένα.
0: Μακροοικονομικά σίγουρα, αλλά σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά.
1: Κύριε Χατζηνικολαό, θα σας πω, πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σε σαφώς καλύτερη θέση από όσο ήταν το 2019, με μια σειρά ορατών δεικτών. Τώρα μην αρχίσουμε και το
0: πέρασε το 5% ο πληθωρισμός στον προηγούμενο μήνα.
1: Δεν το παραγνωρίζουμε και προφανώς κινούμαστε, κινητοποιούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ίσως είμαστε και το μόνο κόμμα, η μόνη παράταξη που ασχολείται εντατικά καθημερινά με την προσπάθεια, εμείς κυβερνάμε εξάλλου, με την προσπάθεια να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Όμως έχουμε ένα σχέδιο. Ποιο είναι αυτό? Η τόνωση, η ενίσχυση των εισοδημάτων. Και εκτιμώ ότι και στην επερχόμενη διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης, που κακά τα ψέματα θα είναι και η τελευταία πριν τις κάλπες, θα ξεδιπλώσουμε και την τελική μας πολιτική γύρω από αυτό το ζήτημα. Μια πολιτική η οποία έχει διαρκείς αυξήσεις κατώτατου μισθού, τις πρώτες μετά από χρόνια αυξήσεις συντάξεων, 83 μειώσεις φόρων. Αλλά βέβαια τα προβλήματα είναι και εδώ, δεν το παραγνωρίζω.
3: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, κύριε Μαρκόπουλο, για αυτά. Να ακούσουμε τον κύριο Παπά και θα επανέλθουμε πάνω στο θέμα της οικονομίας. Κύριε Παπά.
2: Κύριε Δελατόλα, αυτό το οποίο προτάσουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ είναι προφανώς η ακρίβεια, προφανώς η τεράστια στεγαστική κρίση, το πώς λειτουργούν οι τράπεζες στην Ελλάδα, τα φαντ τα οποία έχουν στραγγαλίσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε το εξής, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης χωρίς να λειτουργούν οι θεσμοί όπως πρέπει να λειτουργούν. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον οικονομικής ευημερίας και επενδυτικής ασφάλειας σε μια χώρα όπου υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την λειτουργία των θεσμών, και όλα αυτά πρέπει να γίνονται και σε ένα πλαίσιο εθνικής ασφάλειας. Θυμίζω την τελευταία υπόθεση του ντρόουν του φορτωμένου με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, γεγονός που μας δείχνει ότι η χώρα είναι διάτρητη. Απαντήσεις δεν πήραμε από τον Υπουργό Άμυνας, και όλα αυτά λοιπόν θα μπουν στο προεκλογικό διάλογο. Γιατί η χώρα που θέλουμε είναι μια χώρα η οποία να μην είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, να μην έχει τα ακριβότερα αναλογικά ενίκια σε σχέση με τους μισθούς στους οποίους εισπράττουν οι Έλληνες, αλλά παράλληλα θέλουμε μια χώρα στην οποία να ζούμε ασφαλείς, να ξέρουμε ότι δεν θα παρακολουθείται καθημερινά η ιδιωτική μας ζωή και δεν θα μπαίνουν drones από ξένες χώρες φορτωμένα με εκρηκτικά, και να μην ξέρουμε τελικά από πού μπήκανε ή να μην δίνονται απαντήσεις στον ελληνικό λαό για όλα αυτά.
0: Τώρα, μου στέλνει φίλος ακροατής το εξής μήνυμα. Μήπως ο Οκτώβριος είναι μακριά για τις εκλογές, κύριε Μαρκόπουλε? Μήπως δηλαδή με την παρούσα κατάσταση στη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία, αλλά και με όσα γίνονται γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές κλπ, θα ήταν προτιμότερο να βιαστείτε, να πάτε τώρα Ιούνιο-Ιούλιο, ευνηδιάζοντας και αυτούς που ετοιμάζουν τα νέα κόμματα? Τσίπρας, Καριστιανού, Σαμαράς κλπ.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι σε αυτή την πολιτική και διεθνή φάση, αν θέλετε, που βρίσκεται η Ελλάδα, έχει αξία το γοργόν και χάριν έχει. Αντιθέτως, νομίζω υπάρχει καλύτερη.
0: Όχι, αυτοί δεν λένε ότι έχει χάριν το γοργό, αλλά ότι είναι άχαρο το περίμενε, γιατί σωρεύονται τα θέματα.
1: Λοιπόν, η διεθνής κατάσταση νομίζω ότι αντιθέτως χρειάζεται περίσκεψη, και γι' αυτό το λόγο, παρά το ότι ακόμα εμείς έχουμε το πάνω χέρι των πολιτικών πρωτοβουλειών, ο Πρωθυπουργός παραμένει, όπως βλέπουμε, σε μια στάση συνέπειας και ευθύνης. Από εκεί και πέρα όμως, θα σας πω, δεν υπάρχουν και αδιέξοδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο κόμμα της μεταπολίτευσης. Έχει τον τρόπο να κάνει εκλογές, έχει τους μηχανισμούς ανά πάσα στιγμή έτοιμους, και νομίζω ότι αν χρειαστεί και προκύψει, αυτό που λέμε θα πατηθεί το κουμπί, θα πατηθεί. Όμως αυτή τη στιγμή το πρωτεύον είναι τα προβλήματα. Έχουμε μια σύραξη στην ευρύτερη γειτονιά μας. Έχουμε μια οικονομική περιδίνηση καινούργια, την οποία την έχει υποστεί όλος ο πλανήτης, ιδιαίτερα η Ευρώπη. Και ξέρετε, αυτά τα προβλήματα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν θα τα λύσει η ηθικολογία που υποδηλώνει ανυπαρξία προτάσεων. Ούτε το γεγονός το να φοβίζουμε τους πολίτες αναφορικά με τα drones, στη στιγμή που η ασφάλεια της χώρας μας είναι οι στέρεες διεθνείς συμμαχίες που έχει πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Το να κουνάμε λοιπόν το δάχτυλο τη στιγμή που δεν έχουμε. Αφέρνω ένα παράδειγμα. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Παπά. Ποιες είναι οι διεθνείς σχέσεις του Πασόκ αυτή την περίοδο? Ένας κύριος Σάντσεθ που πουλάει όπλα στην Τουρκία? Ή οι διεθνείς σχέσεις μας είναι ο Μακρόν και το γεγονός ότι με ξεκάθαρο τρόπο είπε ότι θα σταθεί δίπλα στο πλευρό της Ελλάδας αν δεχτεί?
3: Αγαπητέ κύριε Μαρκόπουλε, πρώην συνάδελφε, φοβίζουν τα ντρόνς, αν δεν ξέρεις από πού σου ήρθε, γιατί ήρθε, ποιοι ήταν κλπ. Και θα περιμέναμε κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Δένδια, ο οποίος έλεγε κάτι ακατάληπτα στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Δεν κατάλαβε τον λόγο και το ύφος, σαν να γελούσε, δεν γελούσε. Αυτά φοβίζουν τον κόσμο, ε.
1: Οι απαντήσεις θα δοθούν και θα δοθούν πάντα με αίσθημα ευθύνης.
3: Μακάρι.
1: Όπως επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, μην γελιόμαστε, έχει ένα διεθνές παράστημα, μια διεθνή παρουσία. Η αντίστοιχη πρόταση από το Πασόκ ποια είναι? Νεφελώδεις σχέσεις με ένα κόμμα σοσιαλιστικό το οποίο δεν έχει υπηρετήσει σε τίποτα τα εθνικά μας συμφέροντα, ή σχέσεις με στενές συμμαχίες όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια?
3: Ακόμα τι εννοείται στενές? Ποιες εννοείται στενές?
1: Βλέπουμε για παράδειγμα και με τον Αμερικανικό παράγοντα, ενώ κάποιοι μιλούσαν για απομόνωσή μας, ότι οι σχέσεις είναι άριστες και παραγωγικές. Βλέπουμε το γεγονός ότι σε όλο το ευρωπαϊκό πεδίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωταγωνιστεί. Βλέπουμε την οικονομία μας να έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών μας πρόεδρο στο Eurogroup, τη στιγμή που κάποιοι άλλοι κινήθηκαν με πειραματισμούς που έφεραν την Ελλάδα χρόνια πίσω. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει μια σειρά από νίκες στο διεθνές πεδίο. Τώρα το να ηθικολογούμε και να λέμε ότι τα πάντα καταραίουν, η κατάσταση είναι αφόρητη, νομίζω δεν απήχε την πραγματική.
3: Εσείς κύριε Παπά δεν τα βλέπετε όλα αυτά που λέει ο κ. Μαρκόπουλος?
2: Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια Ελλάδα απομονωμένη στο διεθνές στερέωμα. Το Πασόκ είναι προσανατολισμένο στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
1: Όχι και απομονωμένη, κύριε Παπά. Έλεος δηλαδή.
2: Εγώ δεν διέκοψα, κύριε Μαρκόπουλο. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
3: Δεν κάνουμε, δεν πειράζει.
2: Τα έχουμε ζήσει με τις ακυρώσεις των συναντήσεων, τα έχουμε ζήσει με το να μην προσκαλούμαστε στα διεθνή φόρα. Το έχουμε ζήσει και μια πολιτική περίεργη και στο καλώδιο της Κάσου και στο ότι δεν εμποδίστηκαν τα τουρκικά σκάφη τα οποία μπήκανε στα ανοιχτά εκεί της Κύπρου να εμποδίσουν τις έρευνες της τελικής εταιρείας όταν έκανε. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δείχνουν ότι η χώρα μας δεν είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά. Κοιμηθήκαμε, πιαστήκαμε στον ύπνο για το τουρκολιβικό σύμφωνο, στη Μονή Σινά να θυμίσω το τεράστιο διπλωματικό φιάσκο, και όλα αυτά κλιμακώνονται και θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Ο κύριος Δένδιας μπορεί να κρύβεται, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί όμως να κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Αν ξέρει γιατί μπήκε αυτό το φορτωμένο με εκρηκτικά ντρόουν στην Ελλάδα και από πού μπήκε, να το πει στον ελληνικό λαό. Μπορεί ο ίδιος να ξέρει και γιατί τον παρακολουθούσαν και να μην θέλει να μάθει. Αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Νομίζω ότι η ύβρις και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας έχουν φτάσει πλέον σε ακραία επίπεδα. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη συνέντευξη του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος μας είπε λίγο πολύ ότι έσωσε τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάδα, την ΚΥΠ, την ΕΥΠ, επειδή ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. όταν κατέθεσε στον Ισαγγέλα, είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις υποκλοπές. Να θυμίσω τον κύριο Κερίδη, ο οποίος λέει σε γυναίκα.
0: Αυτά γιατί είναι αντίθετα μεταξύ τους. Αυτό λέει και τώρα, ότι παραιτήθηκε και το πήρε όλο πάνω του ενώ δεν γνώριζε τίποτα. Το ίδιο
2: εγώ,
0: λέει.
2: Εγώ εξέλαβα από την συνέντευξή του και νομίζω ότι όσοι την διάβασαν εξέλαβαν ότι.
0: Όχι όσοι τη διάβασαν. Ότι, θα μου επιτρέψετε, επειδή τυχαίνει να είμαι ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας που τη δημοσίευσε, να σας πω ότι εγώ εξέλαβα το αντίθετο. Ότι, δηλαδή, ότι δηλαδή αυτό που είπε στην ανάκριση ισχύει. Και γι' αυτό λέει ότι το πήρε πάνω του με την παραίτησή του.
2: Άρα ποιον έσωσε, τον αμέσως ανώτερό του,
0: την πατρίδα. Την πατρίδα και τι λέει.
2: Λέει.
0: Δεν λέει τον πρωθυπουργό, τον λέτε εσείς. Τον πρωθυπουργό τον λέτε εσείς.
2: Εγώ τι λέει και πώς το ακούω. Λέει ότι το
0: όχι, το τι λέει μπορούμε να το διαβάσουμε από τη συνέντευξή του. Να μην το πείτε εσείς, γιατί εσείς βάζετε λέξεις που δεν είπε.
2: Δεν είπε ότι έσωσε έτσι και τη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη με τον να αναλάβει την πολιτική ευθύνη.
0: Βεβαίως, αυτό το είπε. Τον πρωθυπουργό δεν το είπε, το λέτε εσείς.
2: Ωραία. Άρα έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ και πολλοί νομίζω σαν εμένα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είχε ευθύνη για να ανέλαβε αυτός μια ευθύνη την οποία λέει ότι δεν είχα εγώ αλλά έσωσα έτσι τη Νέα Δημοκρατία, άρα κάποιος στη Νέα Δημοκρατία είχε ευθύνη. Και ποιος ήταν ο άμεσος?
0: Ναι, πάντως δεν λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει την παράταξη, την κυβέρνηση και την πατρίδα, που σημαίνει ότι θεωρεί ότι αυτή η υπόθεση έκανε ζημία και γι' αυτό την πήρε πάνω του. Από εκεί και πέρα το πώς ερμηνεύει ο καθένας αυτό που διαβάζει είναι δικό του θέμα. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας, έχετε δικαίωμα να το ερμηνεύετε όπως θέλετε.
2: Εγώ κάνω αυτή την ερμηνεία και το Πασόκ κάνει αυτή την ερμηνεία και να θυμίσω...
0: Έχετε δικαίωμα, έχετε δικαίωμα.
2: Ναι, για να,
0: να ερμηνεύετε όπως θέλετε.
2: Για να δείξουμε και την αλαζονία τη γενικότητα της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε τον κύριο Κερίδη να εμφανίζεται σε τηλεοπτικό κανάλι.
0: Κρατήστε το αυτό, βάλτε μια ανωτελεία,
2: ναι,
0: για να μας το πείτε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων,
2: ωραία, ωραία,
0: γιατί πράγματι αυτό έχει ενδιαφέρον.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα...
8: Έφτασε.
7: Α, και...
8: Εννοείται.
7: Με...
8: Ξέρω, ξέρω.
7: Χωρίς...
8: Βεβαίως.
9: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
10: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
12: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Λαθό FM στους 103,3.
14: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
15: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
14: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
15: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
16: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
15: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
16: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
14: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
16: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
14: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
19: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
20: Το σπίτι μας.
19: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
20: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
19: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
20: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
19: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
20: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
21: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
22: Μάμα μία!
21: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3, στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. «Delizio». Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
23: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
19: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
24: Πτυχιακές σου σπουδές, στην αυθυλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
25: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
26: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, σας διέκοψα. Κάτι λέγατε για τον κύριο Κερίδη.
1: Έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, ότι η ύβρις και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που ο κύριος Κερίδης, απευθυνόμενος σε μια γυναίκα συνάδελφο, την κυρία Ενάντια Γιαννακοπούλου, σε τηλεοπτικό κανάλι, της είπε να χαμηλώνει τα μάτια μπροστά του και ότι πρέπει να τον αντιμετωπίζει με χαμηλωμένα μάτια. Η απάντηση η οποία δίνουμε στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε οι βουλευτές του, ούτε η κοινωνία δεν θα χαμηλώνει τα μάτια μπροστά σε μια κυβέρνηση η οποία έχει οδηγήσει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού στο να τα βγάζει πολύ δύσκολα, στο να μην αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Και όλη αυτή η στάση δείχνει ακριβώς αυτή την αλαζονία και την βλέπουμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που λέει ότι δεν θα μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Την πραγματικότητα απαξιώνοντας πλήρως και τις εγκλήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και τις προβλέψεις γενικότερα του Συντάγματος. Ο ίδιος χρησιμοποιεί το άρθρο 86 μέχρι την τελευταία στιγμή για να συγκαλύψει τις πιθανές ευθύνες των υπουργών του και όλων των εμπλεκόμενων ή των φερόμενων ως εμπλεκόμενων στα πολλαπλά σκάνδαλα. Όλη αυτή η ύβρις, ξέρετε, κάποια στιγμή θα πληρωθεί και θα πληρωθεί, θεωρούμε, στην κάλπη από τον ελληνικό λαό.
0: Μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Μαρκόπουλο για να αλλάξουμε θέμα.
2: Κοιτάξτε, κυρίως την δεξιά παγκοσμίως αναφέρουν ως συσχετιζόμενοι με τη θρησκεία. Ακούω τον κύριο Παπά και ακούω έναν προτεσταντικού τύπου λόγο ηθικολογικό, η ύβρις που θα τιμωρηθεί, η αλαζονία.
1: Ο τον όμηρο υπάρχει, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Μια απόρριτη ηθικολογική προσέγγιση, η οποία απέχει από τα πραγματικά αιτούμενα και ζητήματα του ελληνικού λαού. Για παράδειγμα, δεν ακούσαμε τίποτα. Εγώ μίλησα, έκανα μια αρχική τοποθέτηση, με ρωτήσατε για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τα προβλήματα και τα αποδέχτηκα. Αλλά είπα ότι κάτι κάνουμε, κάτι προσπαθήσαμε, το πασό κάφαντο. Βλέπουμε για τον κύριο Ανδρουλάκη, εγώ είπα κάτι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι έχει διεθνές αποτύπωμα. Δεν ακούσαμε το διεθνές αποτύπωμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, του κυρίου Ανδρουλάκη. Μόνο κάτι selfies πίσω-πίσω σειρά με τον κύριο Σάντσεθ έχουμε δει. Δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο. Με τις υποκλοπές ξεχνιόμαστε. Με τον ΟΠΕΚΙΠΕ ξεχνιόμαστε. Και ξέρετε γιατί ξεχνιόμαστε με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες ηθικολογεί και δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη για το πώς θα λύσει τα προβλήματα των πολιτών. Και θα σας πω και κάτι, επειδή τέθηκε και το θέμα του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Κερίδη. Ακούστε να δείτε. Το κόμμα του δεν δικαιούστε να ομιλείτε είναι το ΠΑΣΟΚ. Του Κουτσόγιοργα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πεπραγμένα. Δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και αν θέλετε κιόλας και στην ελληνική κοινωνία. Θα ξαναπώ κάτι λίγο βαρύ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει και καλή, αλλά έχει και πολύ αρνητική κληρονομιά. Ο κύριος Παπάς και οι συνεργάτες του ή οι συνάδελφοί του είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, του Μαντέλη, του Αθανασόπουλου. Έχουν συσχετιστεί με την κυρία Καϊλή. Εγώ δεν μιλάω, προσέξτε, δεν μιλάω για περιπτώσεις που απλά συζητιούνται.
0: Ναι, πάντως είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε τώρα.
3: Ναι, τώρα
0: είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, ο κύριος Παπάς. Γιατί είναι? Δηλαδή ευθύνεστε εσείς, κύριε Μαρκόπουλε, για το ότι έχει κάνει όποιος από τη Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα 40 χρόνια.
2: Ακούστε να δείτε, δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις στα κόμματα. Γιατί πολύ συχνά το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, αυτό δεν υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να φορτώνεστε εσείς τους άλλους.
2: Μην ηθικολογεί όμως το ΠΑΣΟΚ, επειδή ηθικολογεί. Να πω εγώ, βέβαια το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει και καλά στη χώρα, δεν θα το ακυρώσω. Αλλά μην ηθικολογεί τώρα το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ δηλαδή.
1: Κύριε, αν μου επιτρέπετε μια απάντηση.
2: Θα ολοκληρώσω, έχω να πω κι άλλα. Μισό λεπτάκι, και εγώ δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, άρα όταν δεν έχεις θέσεις, ηθικολογείς. Φέρνεις θέματα τα οποία δεν λέω ότι δεν έχουν τη σημασία τους, όμως δεν έχει αρθρώσει τόση ώρα ο κύριος Παπάς μία θέση, κάτι προγραμματικό, κάτι το οποίο θα διευκολύνει την καθημερινότητα του Έλληνα. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πελαγοδρομεί. Και θα πω και κάτι και για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει, εγώ θα το πω κιόλας, τίμια, ότι δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας πει για τις μυστικές επαφές που έχει με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλιστα τις ανακοίνωσε και στην Επιτροπή, την αρμόδια στη Βουλή, λέγοντας ότι άλλα μου λέγατε στο τηλέφωνο. Με ποιους θα συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ αν γίνει το απίθανο, που δεν θα γίνει, αλλά λέμε, υπόθεση εργασίας, και βγει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Με ποιους, με ποιον δεν θα συγκυβερνήσει, το έχει πει. Με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Αριστερά, με τον κύριο Τσίπρα θα συγκυβερνήσει. Γιατί όταν είσαι οικολογής, άμα την πάμε εις όλον την ηθική, είναι ηθικό να θέλει ο άλλος να βάλει στελέχη σου στη φυλακή, να σε κατηγορεί ως διεφθαρμένο και κατόπιν εσύ μετά να λες εγώ θα πάω να συγκυβερνήσω? Είναι ηθικό να δίνεις μια μάχη και να σε βάζουν στην υπόθεση της σκευωρίας της Νοβάρτης? Ο κ. Βενιζέλος τα έχει ξεχάσει αυτά το τελευταίο διάστημα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
3: Ωραία, βάλτε μια τελεία να απαντήσει και ο κ. Παπασκηνίδης.
2: Παρακαλώ.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στην λογική του κυρίου Μαρκόπουλου και να πω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μαρκόπουλος και όλοι εκεί είναι απόγονοι της ΕΡΕ, του παρασυντάγματος, του παρακράτους που δολοφόνησε του Λαμπράκη.
3: Α, έχετε πάει πολύ πίσω τώρα, δεν θα ξεμπερδέψουμε.
1: Του κράτους εκείνο το οποίο εξόριζε τον μισό ελληνικό πληθυσμό και βρέθηκα και εγώ και όλοι ο πάρα πολλοί Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στο εξωτερικό. Εγώ δεν θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι απόγονη όλων αυτών, γιατί θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον όλη αυτή την εμφυλιοπολεμική λογική στην Ελλάδα και ότι πορευόμαστε ως νέοι πολιτικοί και νέοι άνθρωποι κοιτώντας τον 21ο αιώνα. Και ναι, αν θέλει ο κύριος Μαρκόπουλος να ακούσει προγραμματικό λόγο, μπορεί πάρα πολύ.
2: Κυρία Καϊλή, πρόσφατα ήταν πάντως, δεν είχε 63. Κυρία Καϊλή ήταν δίπλα έδρανα στην Ευρωβουλή με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αλλά μπορώ να θυμίσω τον κύριο Πάτση, μπορώ να θυμίσω χίλιους δυο τώρα, να θυμίσω τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι και ενεργά αυτή τη στιγμή, δεν έχει νόημα. Το κόσμος μπορεί να μάθει το πρόγραμμα του Πασόκ. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση και για το στεγαστικό, πώς θα αυξήσουμε το πουλ των ακινήτων στην αγορά, μειώνοντας την βραχυχρόνια μίσθεση, την Golden Visa, πώς θα μειώσουμε το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όπως έκανε η Κύπρος στο 0% και αυτή τη στιγμή έχει πολύ φτηνότερα βασικά αγαθά από εμάς, πώς θα κάνουμε ελέγχους στην αγορά, πώς θα περιορίσουμε τους ενδομηλικούς, τις ενδομηλικές συναλλαγές που παρουσιάζουν στην πραγματικότητα μια στεβή εικόνα για το ποιες εταιρείες τελικά εσχροκερδούν στη χώρα. Όλα αυτά υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μπορούμε να μιλήσουμε για την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, όλα αυτά τα οποία τα λέει το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του. Αλλά αυτό το οποίο είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι αν θέλει να έχει μια εναλλακτική σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, την οποία θα κρίνει τις εκλογές, αυτή είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ και αυτό θέλω να ακουστεί εγώ.
0: Πάμε σας παρακαλώ τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Από σας θα ξεκινήσω, κύριε Μαρκόπουλε, πάλι. Φαίνεται ότι η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι και τόσο ήρεμα και η διακήρυξη των Αθηνών μάλλον πάει στον κάλαθο των αχρήστων από τον κύριο Ερντογάν. Αναφέρομαι στο νομοσχέδιο που αποκαλύπτουν οι τουρκικές εφημερίδες ότι πρόκειται να έρθει τις επόμενες μέρες για ψήφιση στη Βουλή για τα 6 μίλια στο Αιγαίο από τους Τούρκους.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι η Ελλάδα έχει κάνει τις ενδεδειγμένες σοβαρές και στιβαρές συμμαχίες σε ό,τι αφορά την κατάσταση των εθνικών ζητημάτων της ευρύτερα, αλλά και ως προς τα ελληνοτουρκικά. Εμείς δίνουμε χώρο στο διάλογο και πολύ καλά κάνουμε. Εμείς όμως ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις εθνικές μας θέσεις, προφανώς αρχικά στο διπλωματικό πεδίο. Θεωρώ ότι περισσότερο όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αδυναμία την οποία επιδεικνύει τους τελευταίους μήνες η τουρκική διπλωματία. Μια αδυναμία η οποία, αν θέλετε, ίσως εδράζεται και σε πιο βαθιά αίτια, όπως το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν την τουρκική διπλωματία που πάγια θέλει να έχει λόγο στον Ισλαμικό κόσμο και επέλεξαν το Πακιστάν για να είναι η χώρα διαμεσολαβητής στην υπόθεση με την κρίση στο Ιράν. Όπως νομίζω ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός, καθώς είδαν τις δηλώσεις Μακρόν, οι οποίες ήταν ξεκάθαρα υπερασπιστικές για τις εθνικές μας γραμμές. Όπως οι διεθνείς μας συμμαχίες, έτσι όπως διαμορφώνονται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, δημιουργούν εδώ και μήνες εκνευρισμό στην τουρκική διπλωματία. Εκτιμώ ότι αυτά είναι περισσότερο για μια εσωτερική ή τουρκική κατανάλωση. Έχει και μια κοινή γνώμη να διαχειριστεί και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα με ψυχραιμία συνεχίζει, κατά τη γνώμη μου, μια σειρά από εθνικά εποφελείς στρατηγικές, οι οποίες έχουν αποτέλεσμα και έχουν και αποτύπωμα. Η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα αν θέλετε, με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση. Δεν ετεροπροσδιορίζεται. Αυτοπροσδιορίζεται ως προς τις συμμαχίες της, ως προς τις σχέσεις της, ως προς την άμυνά της. Είμαστε μια χώρα πολύ πιο διαφορετική από το 2019. Μια χώρα που έχει εξοπλιστεί, έχει αυτοπεποίθηση και παρουσιάζεται πλέον με συμμαχίες στέρεες. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρόκειται για κινήσεις κυρίως εσωτερικής κατανάλωσης. Η Ελλάδα πολύ σωστά έχει αφήσει ανοιχτούς τους διάβλους του διαλόγου και νομίζω ότι αυτή η πολιτική καθημερινά και κόντρα σε κάποιες κασάνδρες επιβεβαιώνεται θετικά για την πατρίδα μας.
0: Πάμε στον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά.
1: Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, η Ελλάδα πρέπει με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια και με πολύ μεγαλύτερη ένταση να τονίσει ότι δεν δέχεται καμία διαπραγμάτευση επί των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και για να ακροστάω μια απάντηση στον κύριο Μαρκόπουλο για το αποτύπωμα το διεθνές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα της παράταξής μας, δεν είναι εικόνα στέρεου διεθνούς αποτυπώματος το να κυνηγάει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τραμπ στους διαδρόμους των διεθνών συνεδριάσεων και φόρουμ. Θυμόμαστε όλοι αυτές τις εικόνες να τον κυνηγάει από πίσω, ούτε τον
2: αθρώει. Δηλαδή, μην έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα και.
1: Ούτε τον αθρώει.
2: Αυτό είναι αλαζονία που κάνει.
1: Ούτε τον αφήστε να το πω. Ούτε τον αθρώει.
2: Την αλαζονία του 12%.
1: Ούτε τον αθρώει πόρτα από τη συνάντηση από τον Ερντογάν τρεις ώρες πριν γίνει αυτή η συνάντηση.
2: Μίζερο, κύριε Παπά, είστε για καλύτερα.
1: Αφήστε να το πω, κύριε Μαρκόπουλο, αφήστε. Εγώ δεν σας διακόψα. Ούτε είναι εικόνα στέρεης εξωτερικής πολιτικής και σοβαρής το να μην εξηγείτε γιατί δεν ποντίζεται επιτέλους αυτό το καλώδιο της διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και τα λοιπά και του Ισραήλ. Όλα αυτά δεν είναι σοβαρές εικόνες. Πρέπει να έχουμε μια εθνική πολιτική σοβαρότερη, μια εθνική πολιτική που να μην επιτρέπει το αίσθημα στους Έλληνες πολίτες να νιώθουν ότι είμαστε διάτρητοι, τόσο τα κομμάτια των υποκλοπών, θυμίζω ότι είναι ένα σκάνδαλο εθνικής προστασίας.
2: Πάλι υποκλοπές. Έχετε πει 10 φορές υποκλοπές, κύριε Παπά.
1: Όχι, εθνικής ασφάλειας. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν και αυτά στις εκλογές σε σχέση με την Τουρκία. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στην Τουρκία ούτε να παρεμποδίζει τις έρευνες των διεθνών εταιριών ανοιχτά της Κύπρου. Έχουμε ενιαίο αμυντικό δόγμα και αυτό να μην το θυμόμαστε μόνο κατά περίπτωση, αλλά να είναι μια πάγια πολιτική της Ελλάδας. Αυτές είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι θα κριθούν και αυτές μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία προανέφερα.
3: Τώρα μια ερώτηση για τον καθέναν, μια σύντομη απάντηση αν είναι εφικτό παρακαλώ, που αφορά το μετοκλογικό τοπίο, μιας που μιλάμε για εκλογές και διπρόωρες. Κύριε Μαρκόπουλε, σε ό,τι αφορά εσάς, παρά τη διαφορά σε ποσοστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα, αυτά που θα έρθει ή αυτά που υπάρχουν, η αυτοδυναμία είναι μια δύσκολη υπόθεση, το λένε και πολλά στελέχη. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει ένα θέμα με ποιο θα συνεργαστείτε, αφού βλέπουμε δεν υπάρχει διάθεση από την πλευρά κομμάτων που θα μπορούσαν εν δυνάμει να κάνουν μια συνεργασία. Και εσάς, κύριε Παπά, δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορείτε να συνοηθείτε όλο αυτό το λεγόμενο από εσάς δημοκρατικό κομμάτι της εκτός Νουδού προς τα αριστερά και κέντρο, δεν μπορεί να συνοηθεί για μια συνεργασία που θα δώσει μια κυβερνητική λύση. Κύριε Μαρκόπουλε, σε εσάς πρώτα.
2: Κύριε Δελαντόλα, κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη εξίσωση η αυτοδυναμία, όμως νομίζω ότι δεν είναι άλυτη. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα τα πολιτικά εργαλεία για να τα καταφέρουμε. Στην περίπτωση όμως που δεν τα καταφέρουμε, κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η πολιτική δυναμική της κάλπης θα δώσει απαντήσεις. Και ξέρετε, δεν θα δώσει απαντήσεις μόνος προς εμάς. Θα δώσει απαντήσεις ως προς αυτούς οι οποίοι έχουν ως δόγμα τους το «δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία». Φέρνω ένα σενάριο. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να βγάλει αυτοδυναμία, όμως έχει 15 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ κινείται πέριξ του 13-14%, θα είναι το ίδιο ΠΑΣΟΚ με αυτό το οποίο αρνείται τα πάντα? Είναι ερωτήματα τα οποία λοιπόν λέω ότι θα τα λύσει η κάλπη. Όμως ξεκαθαρίζω ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, ακριβώς για να μην μπλέξουμε με όλα αυτά τα σενάρια και τα όσα παρασκηνιακά συμβαίνουν, τις παρασκηνιακές δηλαδή επικοινωνίες και επαφές του κυρίου Ανδρουλάκη με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν μιλάει κιόλας μήπως και με τον κύριο Τσίπρα. Δεν γνωρίζω τι γίνεται τώρα, αν και μάλλον ανταγωνιστικά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, για να μην μπλέξουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία όταν θα έρθει η ώρα των καλπών, αν και έχουμε ακόμα καιρό.
3: Μάλιστα. Κύριε Παπά.
1: Μα στο ΠΑΣΟΚ, η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη. Λέμε ότι πρέπει να βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, αν θέλει ο ελληνικός λαός να υπάρχει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ σημαίνει ένα υψηλό ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα το επιτρέψει να έχει πολιτική ηγεμονία στο χώρο του. Και είτε τα κόμματα τα οποία θα υπάρχουν αριστερά του ΠΑΣΟΚ θα συμφωνήσουν και θα συμπλέξουν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είτε το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει και αυτό όντας πλειοψηφικό και έχοντας εντολή από τον ελληνικό λαό να είναι πρώτο, ξανά επαναληπτικές εκλογές και θα διεκδικήσει και το ΠΑΣΟΚ την αυτοδυναμία. Αν θέλουμε να έχουμε πολιτική αλλαγή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν το ΠΑΣΟΚ ομιγέννητο είναι δεύτερο στις εκλογές, θα μείνει στην αξιωματική αντιπολίτευση εκεί που θα το τάξει ο ελληνικός λαός. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα δώσει μια τρίτη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία για να καταστρέψει έτσι περισσότερο τη χώρα.
0: Πιστεύετε ειλικρινά ότι έχει δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ με βάση τη σημερινή του εικόνα και δημοσκοπικά να διεκδικήσει την αυτοδυναμία?
1: Εγώ με την επαφή μου με την κοινωνία θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν απεικονίζουν την δυναμική που υπάρχει. Όχι επειδή τις αμφισβητώ, αλλά θεωρώ ότι είναι η περίπτωση εκείνη που οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω σε σχέση με αυτό το οποίο θα βγάλει η κάλπη. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι τεράστιο. Αρκεί να περπατήσει κανείς στον δρόμο για να το ακούσει. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να συσπυρώσει αυτό το αίτημα και μέσω της αμφιπολίτευσης.
0: Το κόμμα Τσίπρα σας ανησυχεί, το ενδεχόμενο δηλαδή να διεκδικήσει και να πετύχει τη δεύτερη θέση σε βάρος του ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν με ανησυχεί, γιατί και έχει κριθεί απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, και γιατί το αφήγημά του θεωρώ ότι είναι συγκεχημένο και γιατί θεωρώ ότι δεν έχει μάθει και τίποτα από το παρελθόν. Μας λέει πάλι για να ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες και όλα αυτά τα οποία νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού το εξοργίζουν και το εξαγριώνουν. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχει ιδιαίτερη απήχηση αυτό το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, το κόμμα Σαμαρά φαίνεται ως σενάριο να αναθερμαίνεται τις τελευταίες μέρες. Έχετε την αίσθηση ότι θα ζημίωνε σημαντικά τη Νέα Δημοκρατία αν κατέβαινε?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, σίγουρα θα ήταν καλό το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά να μην προκύψει. Όχι για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ νομίζω κυριάρχα για την μακρά ιστορική διαδρομή του ίδιου του Αντώνη του Σαμαρά, ενός ανθρώπου που τίτευσε στα υψηλότερα κλιμάκια και της παραταξής μας, έγινε πρωθυπουργός και μάλιστα με ένα επιτυχημένο έργο, πρέπει να το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα δεν θα έχει βασική πηγή άντλησης τη δική μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα, κυρίως θα αλλιεύσει από τη δεξαμενή της ελληνικής λύσης, της κυρίας Καριστιανού και ενδεχομένως και από τη φωνή λογικής. Δεν νομίζω ότι οι βασικές απώλειες θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι το κοινό το οποίο ψηφίζει Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή παρακολουθεί στενά την παράταξή μας. Θεωρώ ότι στους βασικούς δείκτες που ψηφίζει το δεξιό και κεντροδεξιό κοινό έχουμε πετύχει αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαία αυτά τα οποία είπα και πριν από λίγο για τη διεθνή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τους εξοπλισμούς. Δηλαδή, τι θα περίμενε κάποιος από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Νομίζω ότι σε αυτά τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Η καθημερινότητα βέβαια έχει τα ζητήματά της, όμως νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει και θα πείσει τους πολίτες που έχουν μεταφερθεί στη ζώνη των αναποφάσιστων να την ξαναψηφίσουν.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριοι, σας ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
0: Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα το ραντεβού σας είναι για αύριο την ίδια ώρα. Εμείς το απόγευμα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα κρούσματα χανταϊού σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες, στις πτήσεις επαναπατρισμού επιβατών. Στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους 70χρονος Έλληνας που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο. Το ιατρικό ανακοινωθέν, τι λένε οι ειδικοί στον Real FM. Θρίλερ στην Κρήτη με 28χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου. Η κατάσταση της υγείας της και οι αντιφάσεις του συζύγου της που συνελήφθη. Ποια έκδοχη δίνει ο ίδιος και ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές μετά τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Νέο άλμα για τις τιμές του πετρελαίου μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, που κυμαίνονται καθώς εντείνεται η ανησυχία για τα στενά του ορμούς. Σενάρια από τη Morgan Stanley ακόμα και για $150 το βαρέλι.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
1: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Πάμε!
6: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη.

0: διαβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
7: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
6: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
6: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
6: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
6: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος.

Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φόρο επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Τι κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Πάρτε μια ανάσα, ακούμε Αντιγόνη και ερχόμαστε.

0: στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
3: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πούληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
2: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
4: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
5: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα ανοπάκια και κατεψυγμένα, η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-939.
6: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
8: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
6: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
8: Σίκα πώς?
6: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
9: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
10: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
11: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

μας έχει βγάλει στα μανταλάκια και μας κάνει σούσουρο. Και θα μου πεις τώρα εσύ, έλα που δεν θες. Και θα σου απαντήσω. Έλα που θέλω.

Για το Σούσουρο λοιπόν, κάπου εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί αν θες τη γνώμη μου, αυτά τα Σούσουρο έχουν αξία.

0: Κοίταξε τώρα.
1: Κόρη μου, κόρη μου.
2: Σαν το τζεφία με. Let them stare. If they're watching, they got eyes for me. We don't care if they're talking.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο έχω ερωτευτεί την κυπριακή συμμετοχή και πόσο αγαπάω τον Τζάρο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
4: Αντέχει, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More. Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
9: Μάμα μία!
8: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά...

0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
2: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε, χωριάτικο θα φωνάεις, όχι ευρωπαϊκό.
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
1: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
3: Ώστε να βγαίνει ναχτή, πάει λιώστο, ψιλορίτη.
4: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
5: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
4: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27 001.
9: Λατό FM, στους 103.

ή ένα βυσί ότι ξεκάθαρα για το αν ξέρουμε ποιο. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται συστάσεις γι' αυτό. Αναβύσει και ρε.

και με αυτά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Μελένα Ζευγαράκι, κάρμα. Όλα είναι κάρμα, να το ξέρετε. Εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη με πάρα πολύ Eurovision. Μέχρι τότε να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και να χαμογελάτε δυνατά. Και σήμερα παρέα μας κάνανε πολύ όμορφοι άνθρωποι. Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης στα Βικτόρια Σίνεμα. www.sopaholics.gr και φυσικά κατασκευαστική Σαρικλάκη. Φιλιά πολλά σε όλους σας. Τα λέμε την Τετάρτη. Και για όλα τα υπόλοιπα, τζάλα.

0: στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
8: Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα, με το αδιέξοδο των συνομιλιών στη Μέση Ανατολή να εκτοξεύει εκ νέου τις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού και με την αυξημένη επιφυλακή των υγειονομικών λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Νέα κρούσματα Χανταϊού ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που παραμένει εγκυροβολημένο στην Τενερίφη. Θετικοί βρέθηκαν ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα, της οποίας η υγεία επιδεινώθηκε. Καθησυχάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σημειώνοντας ότι ο ιός αυτός δεν είναι COVID και πως η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη.
0: Στο νοσοκομείο Αττικών, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο, νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση, αναφέρει ιατρικό ανακοινωθέν και διευκρινίζει ότι δεν παρουσιάζει σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Θρίλερ στην Κρήτη με 28χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου. Νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ συνελήφθη ο σύζυγός της που υπέπεσε σε αντιφάσεις. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αν και ισχυρίστηκε ότι το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει όταν άνοιξε η πόρτα, με αποτέλεσμα να βρεθεί η κοπέλα στο οδόστρωμα. Ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές μετά τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία?
0: Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στο Λουδία ποταμό για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου που έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Σε ΜΑΚ και η αστυνομία συνεχίζουν να χτενίζουν την περιοχή, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο ισορός να έχει παρασυρθεί στη θάλασσα.
1: Σοκ στην Ξάνθη, εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό. Συνελήφθη η μητέρα του και οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου. Αύριο θα διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή για τα ακριβή αίτια.
0: Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία με λία να υπολογίζεται σε 200.000 ευρώ. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν 4.
1: Νέο άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα $104 το βαρέλι. Ο Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματά μας, λέει η Τεχεράνη.
0: Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών τον εντοπισμό θαλάσσιου οπλισμένου ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες σημείωσε ότι θα υπάρξει αντίδραση με τα αναγκαία διαβήματα. Να δοθούν εξηγήσεις, ζητά από την κυβέρνηση μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς.
1: Στη δημοσιότητα οι δηλώσεις ποθεν έσχεσης των πολιτικών προσώπων για το 2025. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα λίγο πάνω από 80.000 ευρώ και διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με τις καταθέσεις να ανέρχονται σε 575.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει ετήσιο εισόδημα 58.000 ευρώ, ενώ διαθέτει καταθέσεις ύψους 58.300 ευρώ.
0: Στα αθλητικά, πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟ, κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο της ιστορίας της, 2 αγωνιστικές πριν τον φινάλε των play-off.
1: Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημά της, 21ο συνολικά, πανηγύρισε στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα. Κέρδισε με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης και 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σαν να μην μεταβληθεί ως έξυπο φόρο. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει κι άλλο η ζέστη. Αναλυτική πρόβλεψη.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο στο ύψος του Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών, ανατμήματα σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία.

0: Είμαι απλάτωνος. Στο κόκκινο η άνοδος των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και στα δύο Πατησίων στην Ομόνοια. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Σε αυξημένο συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές υπηρεσίες όλων των χωρών εξαιτίας των κρουσμάτων Χανταϊού. Η ιχνηλάτιση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιου, το οποίο αγκυροβόλησε στην Τενερίφη, συνεχίζεται. Ανάμεσα στους ταξιδιώτες ήταν και ένας 70χρονος Έλληνας που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό νοσοκομείο, στο οποίο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Οι γιατροί εξέδωσαν ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του, επισημαίνοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις των ειδικών πως δεν έχει προσβληθεί από τον ιό, υπάρχει ανησυχία, Εμιλία Σταθάκου, καθώς δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη μαύρη περίοδο της πανδημίας.
3: Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του Κουραζερόπλου, τον οποίο εκδηλώνεται τα κρούσματα του Χανταϊού. Το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο είναι καθησυχαστικό, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε όλοι τις αναμνήσεις από την πανδημία και αυτό δημιουργεί μια κεκτημένη ταχύτητα ανησυχίας. Τι λέει λοιπόν το ιατρικό ανακοινωθέν? Ο 70χρονος δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα που να σχετίζεται με την νόσο, ωστόσο θα παραμείνει σε προληπτική καραντίνα 45 ημερών, ένα μέτρο που εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Οι αρμόδιοι γιατροί του Αττικών, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας. Να πούμε ότι ο Έλληνας επιβάτης έφτασε με Ολλανδικό αεροσκάφο σε αεροδρόμιο της Ολλανδίας και από εκεί με την ειδική πτήση πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκε τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Αττικών. Καθησυχαστικός ήταν και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε ανάρτησή του διευκρίνησε ότι πραγματικά δεν υφίσταται κανένας λόγος ανησυχίας.
2: Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή της Αμαλίας Κάτζου και του Γιώργου Χουδαλάκη η καθηγήτρια επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
4: Το περιστατικό στο οποίο αναφερόμαστε στο Αττικό είναι ένα άτομο που δεν νοσεί, δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι κυκλοφορεί μέσα του, για παράδειγμα, ο ιός, που αυτό θα το βρίσκαμε είτε με, και σίγουρα θα το κάνουμε με PCR, δηλαδή με έλεγχο γενετικού υλικού, είτε με τα αντισώματα. Και το πιο πιθανό σενάριο είναι να περάσουν αυτές τις 45 μέρες και να μην έχει εμφανίσει συμπτώματα, αλλά και να μην έχει κολλήσει μετάδοση που φόβησε σε εισαγωγικά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον ενεργοποίησε και αφορούσε από άτομο σε άτομο. Είναι μια σπάνια περίπτωση του στελέχους αυτούς στη Λατινική Αμερική. Έχουν ξαναυπάρξει σε κάποιο χρόνια πριν και άλλα περιστατικά στη Λατινική Αμερική. Κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να έχουν εμφανιστεί ετησίως από 10.000 μέχρι και 100.000 περιστατικά.
5: Την ίδια ώρα οι επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο άρχισαν να επιστρέφουν στις πατρίδες τους και κατά τις εξετάσεις τις οποίες υποβάλλονται, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα βρέθηκαν θετικοί στον Χανταϊό, ενώ η κατάσταση της δεύτερης φαίνεται ότι επιδεινώνεται. Πάντως, οι κατατόπους υγειονομικές αρχές τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς οι επιβάτες θα επιβάλλονται σε καθημερινή παρακολούθηση για τις επόμενες εβδομάδες, Τζένι Κρυθαρά.
6: Η εκένωση του πλοίου Ελισάβετ γίνεται υπό δρακόντρια μέτρα ασφαλείας και προστασίας. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Μικρές ομάδες επιβατών μπαίνουν σε βάρκες και με τη βοήθεια υγειονομικού προσωπικού βγαίνουν στο λιμάνι της Τενερίφης. Από εκεί, ανάλογα με την εθνικότητά τους, μεταφέρονται με θρεπτικά αεροσκάφη στην πατρίδα τους για να μπουν σε καραντίνα σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό πρωτόκολλο. Οι επιβάτες δεν φεύγουν από το πλοίο εάν δεν φτάσει το αεροσκάφος που έχει οριστεί για την απομάκρυνσή τους. Μία Γαλλίδα που επέβαινε στο πλοίο Χόντιους βρέθηκε θετική στον ιό ύστερα από τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις και η κατάστασή της επιδεινώνεται, όπως είχαν γνωστό η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, η Στεφανή Ρίστ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εισήχθησε μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι άλλοι τέσσερις Γάλλοι επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, ενώ που οι γαλλικές αρχές έχουν εκδηλατήσει έως τώρα 22 περιπτώσεις επαφών. Θετικό στο Χανταϊό είναι και ένας Αμερικανός επιβάτης που παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και ένας ακόμα συμπτωματικός. Συνολικά 17 Αμερικανοί πολίτες επαναπατρίζονται εσπασμένα. Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης όλων των επιβατών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αφού το Χόντιους έφτασε στα Κανάρια νησιά. Αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα πριν τον απόπλη του πλοίου για την Ολλανδία. Και βέβαια να πούμε πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο πλοίο.
5: Πάντως, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επανέλαβε ότι το ευρύ κοινό δεν πρέπει να ανησυχεί για επιδημία. Είπε ότι δεν πρόκειται για άλλη μία περίπτωση COVID. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζέννη Κρυθαρά.
2: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκαν στον ΤΑΗ από την Κρήτη, που σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανήλικων παιδιών του, φέρεται να σήκωσε χέρι στη σύζυγό του και να την παρέσυρε με το αυτοκίνητο. Η 28χρονη έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Σοφία Γαλάνη. Και να αρχίσουμε, Σοφία, με την κατάσταση της υγείας της νεαρής μητέρας.
1: Ναι, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ωστόσο έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Τα πρώτα λόγια της στους γιατρούς ήταν πως δεν θυμάται πως βρέθηκε εκεί, δήλωσε στον Real FM ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης. Να τον ακούσουμε.
7: Η γυναίκα προσήλθε στο τμήμα επειγών των περιστατικών χθες το απόγευμα, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Η κατάστασή της είναι σταθερή και είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της νόσου. Εκτιμώ ότι η παραμονή της στις επόμενες 3-4 μέρες είναι επιβεβλημένη. Έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Παραπονείται ότι έχει μια κεφαλαγία που είναι λογικό μετά από μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
1: Είπε τίποτα στους γιατρούς?
7: Όχι. Έχει μια περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς έγινε. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε στους γιατρούς.
1: Κλειδί για την υπόθεση είναι η κατάθεση της 28χρονης, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πάντως, το ζευγάρι αναχώρησε αργά το απόγευμα του Σαββάτου από το σπίτι της οικογένειας μαζί με τα τρία μικρότερα παιδιά τους, ανάμεσά τους και το βρέφος μόλις 3 μηνών. Το μεγαλύτερο παιδί παρέμεινε στο σπίτι με τη γιαγιά του. Επιβιβάστηκαν στο λευκό βαν με προορισμό το Ηράκλειο. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την μητέρα της 28χρονης, ενημερώνοντάς την ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η πόρτα του οχήματος άνοιξε επειδή παρουσίαζε βλάβη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στον δρόμο. Η μητέρα και ο αδερφός της 28χρονης έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα σε χαντάκι, με τα ρούχα της γεμάτα χώματα και χόρτα. Εκτός από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, έφερε εκδορές στην πλάτη και στα χέρια. Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος και ένας διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία διαπίστωσε ότι το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος παρουσίαζε φθορές, ενώ έλειπε ο προφυλακτήρας, τον οποίο είχε τοποθετήσει μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα του συνοδηγού όσο και στη σειρώμενη πλαϊνή πόρτα αλλά και στον προφυλακτήρα. Ο 30χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος προανακριτικά επιμένει στον ισχυρισμό του ότι η παράσυρση της 28χρονης γυναίκας του από το λευκό βανάκι ήταν ατύχημα λόγω μηχανικής βλάβης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν από το αλκοτέστ ότι ο 30χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ όπως προέκυψε δεν διέθετε και άδεια οδήγηση. Ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα παιδιά της οικογένειας περιέγραψε σκηνικό έντασης μέσα στο βαν ανάμεσα στο ζευγάρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητηθεί συνδρομή παιδοψυχολόγου ώστε να ληφθεί η κατάθεσή του. Επίσης, σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 28χρονης φέρεται να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών του ζευγαριού, με τελευταίο τον Ιανουάριο του 2023.
5: Και από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζονται μέχρι στιγμής χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου άνδρα που εκτελέστηκε στα Μάλγαρα και η σωρός του ρίχτηκε στον ποταμό Λουδία. Οι δύο συλληφθέντες έχουν υποδείξει στην αστυνομία το σημείο, ωστόσο πλέον εξετάζεται και το σενάριο να έχει παρασυρθεί η σωρός προς τη θάλασσα. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
8: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Εμπόριο ναρκωτικών και πρακτικές μαφίας στην υπόθεση της εμψυχρών δολοφονίας ενός 54χρονου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι δύο δράστες, 43 και 44 ετών αντίστοιχα, μαζί με το θύμα, φέρεται να επισκέφθηκαν το βράδυ του Σαββάτου ένα σπίτι στα Κίμινα, ώστε να βρουν ποσότητα ναρκωτικών, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τότε ο ένας των δύο δραστών θεώρησε ότι το θύμα τον εξαπάτησε. άρπαξε το όπλο του δεύτερου και πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, ενώ οι τρεις άνδρες βρίσκονταν στην αυλή του σπιτιού σε κοινή θέα. Ακολούθως έβαλαν το πτώμα στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου με πλαστές πινακίδες, το μετέφεραν προς τον ποταμό Λουδία και το πέταξαν, ενώ φέρεται χωρίς να επιβεβαιώνεται από την αστυνομία ότι το τύλιξαν με τούβλα. Οι δύο δράσεις έγιναν αντιληπτοί κατά τη μεταφορά του θύματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψή τους και μετά από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Αυτή την επιχείρηση και στις έρευνες βρέθηκε, κατασχέθηκε και ο κάλικας και εντοπίστηκαν οι κοιλίδες θέματος. Στα σπίτια των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβές και μικρό χρηματικό ποσό. Προφανώς, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και συνέργεια στην ανθρωποκτονία, οι δύο κυριότερες κατηγορίες σε δικογραφία. Σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε απόφαση αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων για έκτηση αναστέλλοντος υπολείπου ποινής 7 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της ορού συνεχίζονται.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Νέο γέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Παρελήφθη από τις υγειονομικές αρχές για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ οι αρχές Κασιανή Βραχά έχουν συλλάβει και τη μητέρα του.
1: Μια τραγική υπόθεση στην Ξάνθη, Βασίλη. Συνελήφθη μια 33χρονη γυναίκα Ρωμά στο δροσερό της Ξάνθης μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού νεογέννητου βρέφους σε εγκαταλελειμμένο οίκημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να γέννησε το παιδί μόνη της και να το εγκατέλειψε στο κτίριο. Η ιατροδικαστική εξέταση, Βασίλη, αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν γεννήθηκε ζωντανό και η 33χρονη το εγκατέλειψε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ή αν γεννήθηκε νεκρό. Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως η γυναίκα αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ φέρεται να την αναζητούσε η οικογένειά της, και με αυτόν τον τρόπο οι έρευνες των αρχών έφτασαν στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί για να συγκεντρώσουν στοιχεία και γενετικό υλικό, ενώ αναζητείται και ο πατέρας του βρέφους.
2: Τι κατηγορίες αντιμετωπίζει τώρα η 33χρονη?
1: Η 33χρονη κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναμένεται να διευρυνθεί το κατηγορητήριο ανάλογα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.
5: Στόχος ληστών έγινε το πρωί υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για λία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις ένοπλοι δράστες παρέμειναν μέσα στο κατάστημα σχεδόν μισή ώρα, περιμένοντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, και στη συνέχεια διέφυγαν με τη βοήθεια συνεργού Θεοδόση Πάνου.
9: Ακριβώς, ο οποίος τους περίμενε έξω από το υποκατάστημα και μάλιστα πριν επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο, έφυγαν και κάποιες δεσμίδες από τα χαρτονομίσματα και είχαν και εκεί μία καθυστέρηση προκειμένου να μαζέψουν τις περισσότερες από αυτές.
5: Κυκλοφορούν φωτογραφίες στο διαδίκτυο με τα χαρτονομίσματα να έχουν πέσει από την τσάντα, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν έμειναν και πίσω μερικά για τυχερούς.
9: Έμειναν πίσω, ναι, έμειναν μερικά. Πίσω τώρα, επαγγελματίες χαρακτηρίζονται από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει τις έρευνες, ενώ πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή άρχισαν να ενημερώνεται και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς η συγκεκριμένη ληστεία ένα αμυδρό άρωμα το διαθέτει, καθώς οι δράστες ήταν εξοπλισμένοι με υποπολιβόλα τύπου Καλάσνικοφ, ενώ γνώριζαν ακριβώς και την ώρα που θα χρειαστεί ο χρονοδιακόπτης για να ανοίξει το κεντρικό χρηματοκιβώτιο του τραπεζικού υποκαταστήματος στην τη Θωρέα.
5: Θεοδόση, αυτό προκαλεί εντύπωση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε έμειναν μέσα σχεδόν μισή ώρα στο κατάστημα για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Σε αυτό το διάστημα κανείς απ' έξω δεν αντιλήφθηκε ώστε να καλέσει την αστυνομία?
9: Όχι, κανείς δεν το αντιλήφθηκε. Γιατί? Γιατί οι δράστες με το που μπήκανε μέσα 5 λεπτά αφού του άνοιξε το κατάστημα, και εκεί βρίσκονταν μόλις 4 υπάλληλοι, δεν είχε προλάβει καν να μπει πελάτης, υποχρέωσαν τους υπαλλήλους να πέσουν στο δάπεδο με την απειλή βεβαίως των όπλων. Κατά συνέπεια και άλλους δύο να μείνουν στα ταμεία, ενώ λέγεται ότι με κάποιο τρόπο είχαν βάλει κάποια ταμπέλα ότι κάτι γίνεται, με κάποιο τρόπο τον οποίο όμως το κρατούν στην αστυνομία, γιατί φαίνεται να είναι ένα σημείο που τους ενδιαφέρει και ίσως καθοδηγήσει και τις έρευνες, κατάφεραν να θεωρείται ότι το κατάστημα για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο δεν
5: λειτουργούσε
9: όταν άνοιξε το χρηματοκιβώτιο. Σε δύο μεγάλους σάκους έβαλαν τα χρήματα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένης μάρκας με αριθμό κυκλοφορίας. κατεβάσουμε τα νότα, το αυτοκίνητο είναι κλεμμένο και ο αριθμός πλαστός, γιατί αντιστοιχεί όντως σε αυτοκίνητο ή δύο τύπου ίδιας μάρκας, άλλου όμως χρώματος, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Γι' αυτό γι' αυτό το λόγο και λόγω αυτής της πρακτικής για την εξέλιξη των ερευνών, όπως προείπαμε, ενημερώνεται και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
5: Τώρα να κλείσουμε το αστυνομικό ρεπορτάζ με τους πυροβολισμούς που είχαμε σε μπαρ της Καλυθέας. 58χρονο σε κατάσταση μέθης άνοιξε πυρ, τραυμάτισε ελαφρά ευτυχώς την ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Ναι. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
9: Το φλερτ είναι η αφορμή. Ένα φλερτ που απορρίφθηκε από την σερβιτόρα αλλά και συνιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου after bar στην Καλυθέα, διότι το περιστατικό έχει γίνει λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ο 58χρονος φαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κάπου διασκέδαζε και είχε ήδη καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και είπε να συνεχίσει και τις πρωινές ώρες αυτή την διαδρομή διασκέδασης που είχε ακολουθήσει. Μπήκε στο μπαρ, γνωστός στην περιοχή αλλά και στο μπαρ. Στην αρχή του είπανε να πάει στο σπίτι για να κοιμηθεί, αλλά αυτός επέμενε ότι θέλει να συνεχίσει να πίνει. Τέλος πάντων του επέτρεψαν την είσοδο. Ναι. Άρχισε να φλερτάρει με ιδιαίτερα άκομψο όμως τρόπο τη συνιδιοκτήτρια και παράλληλα μπαρ γούμαν του καταστήματος.
5: Με τόσο αλκοόλ που είχε καταναλώσει, ναι.
9: Ναι. Όταν πια κατάλαβε ότι το φλερτ απορρίπτεται παντελώς, γύρισε και είπε: «Εμένα δεν με απορρίπτει κανείς, θα σας σκοτώσω όλους, τώρα βαρύτε τι θα πάθετε». Και έφυγε από το κατάστημα. Έξω από το κατάστημα, εκεί στην Καλυθέα, είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του. Από εκεί πήρε ένα υποπολιβόλο ούζι και θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που συνήθως δεν τη χρησιμοποιώ, αλλά πραγματικά είχαν άγιο οι άνθρωποι. Διότι όποιος ξέρει από όπλα καταλαβαίνει τι είναι και αυτό το ημιαυτόματο ούζι το οποίο χρησιμοποίησε ρίχνοντας τις πρώτες ρηπές από την στιγμή που μπήκε μέσα στο μπαρ. Βεβαίως ευθεία βολή όλες οι ρηπές και φαίνεται ότι σημάδευε την σερβιτόρα και μπαργούμαν, η οποία ευτυχώς έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη αλλά και στο λαιμό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πραγματικά είχε άγιο η συγκεκριμένη γυναίκα. Τώρα αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία και λόγω της μέθης του βεβαίως ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον προκειμένο 58χρονος, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί πολύ από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Ημερήσει όμως και όσον αφορά στην λειτουργία στην προκειμένη περίπτωση και συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Μόλις τις πρώτες πρωινές ώρες πρέπει να σας πω ότι κατάφερε να δώσει κατάθεση, καθώς στην ήλθη.
5: Ναι, Θεοδόση. Χάσαμε τον Θεοδόση. Πάντως καταλαβαίνουμε από την περιγραφή του ότι ο 58χρονος δεν πήρε και πολύ καλά την απόρριψη από την Bar Woman. Όπως είπε, άγιο είχε η γυναίκα.
2: Και να αλλάξουμε πάλι θέμα. Νέο αδιέξοδο επήλθε στις συζητήσεις Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης, η οποία μεταξύ άλλων ζήτησε να έχει την πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ. Οι συζητήσεις έχουν περιέλθει σε τέλμα Θανάση Τσίτσα και η παγκόσμια κοινότητα ανησυχεί ότι θα συνεχιστεί η σύραξη και οι οικονομικές της επιπτώσεις.
10: Ναι, καλό μεσημέρι. Η απόρριψη παρατείνει το καθεστώς ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, αν και ο πρόεδρος Τραμπ δεν δείχνει διάθεση μέχρι στιγμής επανέναρξης εχθροπραξιών, ιδίως εν όψη της συνάντησης του αυτήν την εβδομάδα στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του, από τον οποίο θα ζητήσει περισσότερη πίεση προς τη Τεχεράνη. Το Ιράν ζήτησε στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου και του Λιβάνου, και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, που επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, δήλωσε ο Ισμαήλ Λεμπαγή, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου. Η Τεχεράνη ζητά κυρίως τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν άδικα παγωμένα σε τράπεζες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ. Η ασφαλής διέλευση από το στενό του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή και το Λίβανο ήταν άλλα τα άλλα αιτήματα του Ιράν, τα οποία θεωρούνται μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση για την περιφερειακή ασφάλεια, σημείωσε ο Μπαγέι. Όπως μετέωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, η Τεχεράνη απέτυχε επίσης και να καταβληθούν πολεμικές αποζημιώσεις και επανέλαβε ότι θα διατηρήσει την κυριαρχία της επί του στενού του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την Ιρανική αντιπρόταση, τονίζοντας σε ανάρτησή του ότι δεν του αρέσει και ότι είναι εντελώς απαράδεκτη. Βασίλη.
5: Μετά από το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν, η αντίδραση των αγορών ήταν αυτόματη με νέα άνοδο των τιμών πετρελαίου. Μοιάζει να απομακρύνεται η προοπτική μιας λύσης για τα στενά του ορμούς και οι επενδυτές προεξοφλούν ότι πάμε σε παρατεταμένη κρίση. Μάλιστα, η Morgan Stanley επεξεργάζεται ήδη σενάριο με το πετρέλαιο στα $150 το βαρέλι. Δημήτρη Χριστούλια.
11: Σήμερα καταγράφεται νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent, Elizabeth, όπως πολύ σωστά ανέφερε. Μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα $104 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Το γεγονός αυτό, Ελισάβετ, έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ αυξημένη είναι και η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών για τα κάτσιμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 9 λεπτά, ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Θα σου πω ότι και να υπενθυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυβδης της βενζίνης ήταν στο 1,75, τώρα είπαμε στο 2,09, άρα έχουμε μια αύξηση των 34 λεπτών το λίτρο.
5: Όλο και πιο συχνά, Δημήτρη, ακούμε από ειδικούς και αναλυτές ότι πρέπει να ξεχάσουμε αυτό το πριν από τον πόλεμο, αυτό το 1,75 μοιάζει πάρα πολύ μακρινό πλέον.
11: Θα σου πω, Ελισάβετ, να ολοκληρώσω και για το πετρέλαιο κίνησης και θα σου πω και πλέον ποιες είναι και οι προβλέψεις. 1,86 είπαμε το πετρέλαιο κίνησης, 29 λεπτά από την αρχή του πολέμου αύξηση. Όπως όλα δείχνουν, εφόσον συνεχιστεί αυτή η αβεβαιότητα με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που φαίνεται να συνεχίζεται, κανείς δεν γνωρίζει τι δήλωση μπορεί να κάνει σήμερα το απόγευμα ώρα Ελλάδος ο πρόεδρος Τραμπ, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στο πετρέλαιο Brent αν διαπιστωθεί για άλλη μια φορά ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές οδηγούνται σε νέο αδιέξοδο. Άρα λοιπόν κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει. Με αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο Brent, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε και τις επόμενες μέρες, ίσως να μόλις την βενζίνη, μια νέα αύξηση. Όπως πάντα συνεχίζω να σου λέω, η πιο φθηνή αμόλυβδη βενζίνη αυτή τη φορά, Ελισάβετ, πρέπει να πας μέχρι την Πέρια, στον ομό Ιμαθίας, για να την βάλεις στο αυτοκίνητό σου.
5: Συνεχώς με στέλνεις πολλά χιλιόμετρα μακριά από την Αττική πάντως.
11: Αν έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, θα πρέπει να πας στην Πέρια με 2,07 η μέση τιμή. Αν έχεις πετρελοκίνητο, μπορείς να μείνεις στο λεκανοπέδιο Αττικής. Σου επιτρέπουμε με τη μέση τιμή να φτάνει το 1 ευρώ και 83 λεπτά. Να σου πω επίσης ότι η εκρηκτική άνοδος τόσο στην ενέργεια όσο και στα καύσιμα βάζει φωτιά και στον πληθωρισμό. Η εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων έχει επίπτωση και στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί κατά 18,6% μέσα σε ένα χρόνο. Και επίσης, σύμφωνα με την Ελστάτ, καταγράφεται σε ό,τι αφορά την ενέργεια, στον ηλεκτρισμό, στο ηλεκτρικό ρεύμα 14% αύξηση, στο φυσικό αέριο 19,3%. Το πετρέλαιο θέρμανση που τώρα εντάξει δεν το χρειάζονται τα νοικοκυριά, ευτυχώς τον Απρίλιο ήταν στο συν 53,2%, στο πετρέλαιο κίνηση 32,4% και στη βενζίνη 17,1%. Κλείνω, Ελισάβετ, λέγοντάς σου ότι ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο. Σου υπενθυμίζω πάλι τον πληθωρισμό για να σου πω ότι αντίστοιχα στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν στο 3% από 2,6. Άρα βλέπουμε εκεί μία μικρότερη αύξηση σε σχέση με την αύξηση που έχει ο πληθωρισμός στη χώρα μας.
5: Πάντως είναι ασφιχτικός ο κλοιός για τους καταναλωτές. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, ο οποίος μιλώντας το πρωί στην εκπομπή της Αμαλίας Κάντζου και του Γιώργου Χουδαλάκη, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για το ότι ο δεύτερος γύρος μείωσης στο περιεχόμενο των προϊόντων έχει ήδη αρχίσει.
12: πέρα από το πετρέλαιο κίνηση που εκτοξεύθηκε στο 53,2%, το φυσικό αέριο 19,3%, το πετρέλαιο κίνηση στο 32,4%, αλλά καύσιμο 42,4%, το πετρέλαιο θέρμανση στο 53,2%, βλέπουμε ότι υπάρχουν αύξηση στα μεταφορά των επιβατών με το αεροπλάνο 18,4%, στα γαλακτοκομικά, στα μαργαρίνη, φυτικά, έλαια και λίπη 11,6%, στο μοσχάρι 19,3%, στο αρνί, στο κατσίκι 13,3%. Η Ελστάτ αυτό το οποίο κάνει είναι ελέγχει όλες τις αγορές στην Ελλάδα, κάθε μήνα, συγγνώμη, τις κατηγορίες αυτές, σε όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Το κεράσι έχει παραπάνω από το μοσχάρι. Εκείνο το οποίο βλέπουμε, το οποίο δεν λέγεται πουθενά, και αυτή είναι η αλήθεια, είναι ότι ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος μείωσης των περιεχόμενων των προϊόντων.
5: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών τον εντοπισμό θαλάσσιου οπλισμένου ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
19: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
20: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
19: Φυσικά. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
22: Καλημέρα.
23: Καλώς τον.
22: Θα ήθελα ένα...
23: Έφτασε. Εννοείται.
22: Με...
23: Ξέρω.
22: Χωρίς...
23: Βεβαίως.
22: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
24: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στους 97,8.
1: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φιλοκευτερό κάνουν οι επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων το οπλισμένο θαλάσσιο drone που εντόπισε ψαρά σε σπηλιά στη Λευκάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει μεταφερθεί σε στρατιωτική εγκατάσταση στον Σκαραμαγκά και εξετάζεται εξονυχιστικά. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που επισκέπτεται τις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό. Η Ελλάδα, όπως τόνισε, δεν θα επιτρέψει πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Απαντήσει ζητά την ίδια ώρα η αντιπολίτευση. Τι έχουν δείξει μέχρι στιγμής οι έρευνες, θα μας πει αμέσως ο Χρήστος Μαζανίτης.
2: Και να ξεκινήσω από την δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών προσεχόμενος λοιπόν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες, ανέφερετος ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα από το ΓΕΘΑ και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, καθώς, όπως τόνισε, μια τέτοια πράξη δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών, σε ό,τι αφορά τα θέματα της έρευνας. Αυτό το οποίο έχει προκύψει είναι το ότι το πλοίο αφέθηκε από ένα. Το ντρόν, με συγχωρείτε, αφέθηκε από ένα πλοίο μάνα, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Είναι το πλοίο το οποίο μεταφέρει τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν. Η άφεση του υπολογίζει ότι έγινε σε αλβανικό θαλάσσιο χώρο, ανοιχτά της Αυλώνας, και από εκεί αυτό το ντρόν ταξίδεψε νοτιότερα, φτάνοντας στη Λευκάδα, εκεί όπου εγκλωβίστηκε τελικά σε βραχώδη περιοχή, ακροτήρι του Δουκάτου. Σε ό,τι αφορά τώρα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, φαίνεται ότι έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι μέσα έφερε περίπου 30 κιλά εκρηκτικής ύλης, και το γεγονός ότι ήταν εν λειτουργία και συνδυασμό με κάποια άλλα ευρήματα οδηγούν τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι είχε μπροστά του ήδη έναν επιχειρησιακό βίο περίπου 50 ωρών, που σημαίνει ότι προφανώς κάτι ετοιμαζόταν να χτυπήσει στην ευρύτερη περιοχή. Το τι και πώς είναι κάτι το οποίο θα δείξει έρευνα και προς το παρόν βρίσκεται σε απόρριτο επίπεδο.
1: Δεν πήραμε τις απαιτούμενες απαντήσεις για το θαλάσσιο ντρόουν, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Πέτρος Παπάς.
3: Θυμίζω την τελευταία υπόθεση του ντρόουν του φορτωμένου με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, γεγονός που μας δείχνει ότι η χώρα είναι διάτρητη. Απαντήσεις δεν πήραμε από τον Υπουργό Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας μπορεί να κρύβεται, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί όμως να κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Αν ξέρει γιατί μπήκε αυτό το φορτωμένο με εκρηκτικά ντρόουν στην Ελλάδα και από πού μπήκε, να το πει στον ελληνικό λαό.
4: Η δημοσιότητα έδωσε η Επιτροπή Ελέγχου Ποθενέσχυες στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών για το 2025. Για τα σημαντικότερα σημεία των δηλώσεων και τις μεταβολές που παρατηρούνται, θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Λικουρέτζος, ο οποίος έχει πάρει μολύβι και χαρτί και κάνει τους υπολογισμούς.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, σε μια ίσως την πιο δύσκολη μέρα του έτους για τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
4: Φαντάζομαι ότι απαιτούνται αρκετές ώρες για να γίνει η επεξεργασία των δηλώσεων.
5: Αρκετές ώρες και γνώσεις τις οποίες προφανώς και δεν έχουμε εμείς. Είναι γνώσεις τις οποίες πρέπει να τις έχουν λογιστές για να μελετήσουν τα ποθενέσεις των πολιτικών. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι για μια ακόμη φορά έχουν δοθεί ανέλεγκτες στη δημοσιότητα οι δηλώσεις ποθενέσχες των πολιτικών προσώπων. Αυτό επί της ουσίας σημαίνει ότι μπορεί να έχει προκύψει το παραμικρό λάθος, το γεγονός ότι μάλιστα δίνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υπόχρεοι έχουν ακόμα τη δυνατότητα διόρθωσης μέσω νέας δήλωσης, δείχνει ότι ενδεχομένως και όλα αυτά που βλέπουμε είναι λίγο στον αέρα. Το λέω αυτό διότι σήμερα, φέτος μάλλον, αυτό που προκύπτει ως ζήτημα είναι ένα στοιχείο στο ποθενέσχες του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη,
4: ο οποίος
5: σε σχέση με την περσινή του δήλωση, από τη φετινή φαίνεται να απουσιάζουν κάποιοι λογαριασμοί τους οποίους είχε στο Βέλγιο, τους οποίους είχε διατηρήσει από την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και στους οποίους πέρσι εμφανίζονταν καταθέσεις περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Με δεδομένο ότι φέτος η μόνη αλλαγή στην περιουσιακή κατάσταση του κ. Ανδρουλάκη είναι η αγορά μιας μονοκατοικίας στη Σέριφο έναντι αντιτίμου 120.000 ευρώ. Υπάρχει αναζήτηση εδώ και λίγες ώρες του πού βρίσκονται αυτοί οι λογαριασμοί που δηλώνονταν πέρσι. Ενδεχομένως απρόκειται για ένα πολύ απλό, πολύ τυπικό λάθος, αλλά ακόμα και αυτό δείχνει επί της ουσίας την αξιοπιστία των δηλώσεων οι οποίες αυτή την ώρα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. σε κάθε περίπτωση. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό που ξεχωρίζει από τη δήλωση της περιουσιακής του κατάθεσης είναι ότι προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου εισπράττοντας 500.000 ευρώ. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η αγορά αυτών των προϊόντων είχε ανέλθει στα 490.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Χακαμάνης, στη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης για το έτος 2025 δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα 57.599 ευρώ και εισοδήματα τα οποία εξαρτούνται από το φόρο και την εισφορά 2.425 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του είναι 234.000 ευρώ από εισοδήματα προηγουμένων ετών. Από εκεί και πέρα, στο πόθεν αίσθηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σοκράτη Φάμελου, δεν καταγράφονται ιδιαίτερες μεταβολές, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην περιουσιακή του κατάσταση, στην ακίνητη περιουσία, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το πόθεν αίσθηση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, του κ. Κουτσούμπα, για τον οποίο πρέπει να πούμε ότι όπως και σε όλους τους βουλευτές ΚΚΕ, τα έσοδα από τη βουλευτική αποζημίωση πηγαίνουν στο κόμμα και μένει ένα πολύ μικρό ποσοστό στη διάθεση των βουλευτών. Ενώ στα αξιοσημείωτα, αν μπορώ να πω, γιατί αυτό θα πρέπει να κοιτάμε, τι αλλαγές έχουν γίνει στη χρονιά την οποία δίνονται τα πόθεν αίσθηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, έχει αποκτήσει 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο μέσω γονικής παροχής. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, πούλησε ακίνητα στην Πάρο με το συνολικό εισπραχθένα τίμημα να ανέρχεται σε 550.000 ευρώ. Ενώ ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, πούλησε οικόπεδο στη Βούλα εισπράττοντας 900.000 ευρώ και την ίδια χρονιά αγόρασε διαμέρισμα 115 τετραγωνικών στην Αθήνα αντί ενός εκατομμυρίου περίπου ευρώ.
4: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασαν πριν από λίγο σε κοινή συνέντευξη τύπου Υπουργός Τουρισμού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Στηρίζεται, Εύα Οικονομάκη, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και με προστασία της βιοπικιλότητας.
6: Ακριβώς, Βασίλη, να πούμε ότι για πρώτη φορά σε 5 διακριτές περιοχές κατηγοριοποιεί την ελληνική επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Προβλέπεται επίσης η δεύτερη ρύθμιση που αφορά τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά ανάλογα με το μέγεθός τους. Η βασικότερη αλλαγή, να πούμε, ότι αφορά την αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση από τα 4 στρέμματα που ισχύουν σήμερα στα 8, στα 12 και στα 16 στρέμματα σε 18 δημοτικές ενότητες υψηλής τουριστικής παρέμβασης. Αυτές οι αυστηρότερες αρτιότητες επιβάλλονται κυρίως σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές και εκτείνονται σε 18 ενότητες, όπως είπαμε, σε Κέρκυρα, Σποράδες, Πιερία, Ζάκυνθο, Σύρο, Τίνο, Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο και Κρήτη, όπου η πίεση στις υποδομές τους φυσικού τους πόρους και κυρίως στο νερό θεωρείται πλέον οριακή. Για τις κορεσμένες περιοχές, να πούμε ότι προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές επενδύσεις, ενώ για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Σε περιοχές χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν προβλέπονται κάποιοι περιορισμοί. Η ιδιαίτερη πρόβλεψη όμως κάνει το ειδικό χωροταξικό και για την παράκτεια ζώνη, όπου στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Να πούμε, Βασίλη, ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου δεν είναι το τελικό. Το σχέδιο θα αναρτηθεί για σχόλια έως τις 25 Μαΐου. Στη συνέχεια, να πούμε ότι θα προωθηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, το οποίο θα κληθεί να γνωμοδοτήσει και να βγάλει πόρισμα μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Και στόχος της κυβέρνησης είναι η έκδοση και η δημοσίευση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης έως τις 30 Ιουνίου. Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα.
4: Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι η Γερμανός τουρίστας κατέθεσε μήνυση και διεκδίκησε αποζημίωση επειδή δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμες ξαπλώστρες στο πολυτελές ξενοδοχείο που διέμενε στην ΚΟ το καλοκαίρι του 2024. Ο ίδιος μίλησε στην Daily Mail και εξήγησε πώς κέρδισε τελικά την αποζημίωση. Τι είπε λοιπόν, Τζένι Κρυθάρα?
7: Ο 48χρονος πιλότος David Eggert είπε πως πλήρωσε 7.186 ευρώ για να περάσει τις διακοπές του με την οικογένειά του σε ένα all-inclusive κατάλημα του νησιού. Ωστόσο, δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα στην πισίνα του ξενοδοχείου. Όπως είπε, κάθε πρωί ξυπνούσε νωρίς για να εξασφαλίσει θέσεις, όμως και οι 400 ξαπλώστρες ήταν ήδη κρατημένες με πετσέτες, τσάντες και προσωπικά αντικείμενα άλλων τουριστών. Πολλές από αυτές, όπως είπε, παρέμειναν άδειες για ώρες, αφού οι ένικοι είχαν φύγει για βόλτα ή είχαν πάει να ξεκουραστούν στα δωμάτια τους.
4: Είναι μια πάλια τακτική που ακολουθείται από αρκετούς τους θερινούς μήνες, να πούμε, και όχι μόνο σε ξενοδοχεία.
7: Έτσι είναι, Ελισάβετ, και μάλιστα περιέγραψε ο συγκεκριμένος τουρίστας πως ακόμη και τα παιδιά του αναγκάζονταν να μπαίνουν στο καυτό τσιμέντο δίπλα στην πισίνα, περιμένοντας να διάσει κάποια ξαπλώστρα. Οι δικαστές που εξέτασαν την υπόθεση έκριναν ότι είναι ευθύνη των αξιωματικών πρακτόρων να μεριμνούν για την αντιμετώπιση του λεγόμενου πολέμου της πετσέτας. Τελικά, ο 48χρονος, όπως είπες, δικαιώθηκε. Έλαβε αποζημίωση 900 ευρώ και η υπόθεση ενδέχεται να αποτελέσει προηγούμενο για παρόμοιες προσφυγές άλλων τουριστών.
4: Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Αθλητικά.
1: Και νομίζω, Δημήτρη Σταυρακάκη, ότι θα αρχίσεις με τους πανηγυρισμούς της ΑΕΚ. Εύλογο είναι.
8: Δύο αγωνιστικές λοιπόν πριν το φινάλε των play-off και μαθηματικά η ΑΕΚ κατέκτησε τον 14ο τίτλο της στην ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νίκη με ανατροπή για την Ένωση απέναντι στον Παναθηναϊκό με δύο γκολ που προήλθαν από παίκτες που πέρασαν αλλαγή και σε συνάρτηση με την ισοπαλία στο Γιώργο Καραϊσκάκης. Η Ένωση λοιπόν στέφθηκε πρωταθλήτρια για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πορτογάλος Ζωάο Μάριο πέτυχε το 2-1 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός στο 62 με τον Ντετέι, ισοφάρισε με τον Ζήνη στο 72. Δεύτερο λεπτό η ΑΕΚ. Για να φτάσει τρία χρόνια μετά και πάλι η ΑΕΚ στην κατάκτηση του τίτλου, συνέβαλε και η ισοπαλία 1-1 που έληξε το παιχνίδι στο Γιώργο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εκεί, συγγνώμη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εκεί πρέπει να σας πω ότι ο Ροντινέη στο 61ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. 8 λεπτά αργότερα ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας έχασε πάλι πολλές ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ κυνικός, πιο ουσιαστικός στη φάση του γκολ, πήρε το χ και έχει το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. 70 η ΑΕΚ, 62 ο ΠΑΟΚ, 62 Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Η κατάταξη την Τετάρτη ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Την προσεχή Κυριακή τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χθες οι φίλαφλοι της ΑΕΚ πανηγύρισαν τον τίτλο. Η απονομή του κυπέλου την προσεχή Κυριακή. Είχα πίστη ότι θα τα καταφέρουμε, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς.
9: It's not possible to win things if you don't...
10: Είμαι 25 χρόνια στους πάγκους ως προπονητής και το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι εφικτό να κερδίσεις τίποτα αν δεν έχεις πίστη. Αν δεν το πιστεύεις και αν δεν μπορέσεις αυτή την πίστη να τη μεταδώσεις σε τρίτους. Και βεβαίως παράλληλα με την πίστη αυτή πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά σε καθημερινή βάση και να μπορέσεις με σταθερότητα να φτάσεις στους στόχους σου. Είπαμε ότι κάθε χρονιά έχει τις καμπανεβάσματα της. Κάθε σεζόν έχει τα πάνω και τα κάτω της. Το θέμα είναι η ομάδα αυτή έδειξε σταθερότητα οπότε άξιζε το πρωτάθλημα φέτος. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν υπήρχαν κάποιες επανεβάσματα. Το θέμα είναι όταν είσαι στην κάτω πορεία, πολύ γρήγορα να ανακάμψεις και να επανέλθεις, να σταματήσεις δηλαδή αυτή την πτωτική πορεία. Ναι, το πίστευα. Βεβαίως τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να το λέμε σε σχέση με την αρχή της σεζόν, όμως αυτό συνδυάστηκε με πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά από όλους, καθώς επαναλαμβάνω, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα, δεν είναι ατομικό και αυτή η έννοια της ομάδας για μένα είναι ιερή.
8: Και ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος της ΑΕΚ, Ζωάο Μάριο, που έστειλε την Ένωση στα Ουράνια, τόνισε. Είναι πραγματικά απίστευτο το συνέστημα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ναι, μεν έχω κατακτήσει κάποιους τίτλους, αλλά είναι πάντα διαφορετικό και πάντα πολύ δύσκολο να κατακτήσει κάποιο τίτλο σε μια χώρα, σε ένα πρωτάθλημα. Εγώ θα θυμάμαι για πάντα τον τίτλο. Όχι μόνο για τον γκολ που έβαλα και βοήθησα την ομάδα να πάρουμε τον τίτλο, αλλά για τη συνολική προσπάθεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Απίστευτα τα συναισθήματα. Να έχω και την οικογένειά μου εδώ είναι κάτι μοναδικό. Θα το θυμάμαι για πάντα. Ο άλλος πρωταγωνιστής της Ένωσης, ο Ζήνη, που πέτυχε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, τόνισε δικαίως για μένα αυτός ο τίτλος. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα. Είχα κάποιους τραυματισμούς που με κράτησαν εκτός, αλλά ήθελα να επανέλθω όταν η ομάδα με χρειάζονταν περισσότερο. Πιστεύω πως το έκανα και δικαιώθηκα. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα αυτό το πρωτάθλημα και για το γεγονός ότι σκόραρα. Όταν ήρθα στην ΑΕΚ αρκετά χρόνια πριν, ήμουν διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Προσπάθησα να προσαρμοστώ σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και πιστεύω πως βοήθησα. Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον πατέρα μου, που σήμερα έχει γενέθλια. Υπερήφανος για την ομάδα του, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος.
11: Η ΑΕΚ έχει αντοχές, έχει αυτές τις τέσσερις κυρίαρχες λέξεις, την επιμονή, την υπομονή, την πίστη και το πάθος. Έδειξε ότι η επάξια φέτος είναι πρωταθλήτρια, είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή με διαφορά. Από μια ατυχία δεν είμαστε στο τελικό της Ευρώπης, αλλά στη ζωή πολλές φορές αυτές οι μεγάλες μάχες που χάνονται μας κάνουν πιο δυνατούς για το μέλλον.
8: Στην Ισπανία, πρωταθλήτρια η Μπαρτσελόνα, δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 29ο συνολικά, κέρδισε 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο κλασικό. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.
1: Ο καιρός.
4: Έχουμε πρόβα καλοκαιριού με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Η αυριανή αναμένεται να είναι και η πιο θερμή ημέρα, Τάσο Αρνιακέ.
12: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες είναι, ήδη έχουμε ένα πρόλογο από 33 και 34 στην Κρήτη.
4: Στην Κρήτη.
12: Η Βόρεια Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει 33 βαθμούς Κελσίου, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι ακόμα και 34 αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό είναι ένα πρελούδιο, θα έλεγα, καθώς αύριο περιμένουμε σε ολόκληρη τη χώρα ο υδράκιος να σκαρφαλώσει στους 30 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές οι πυρωτικές, κυρίως στα ανατολικά, οι πυρωτικά μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Μακεδονίας, οι πεδιάδες της Βιωτίας, της Φιώτιδας, εκεί θα χτυπήσει τους 33 με 34. Έθριος ο ουρανός σε ολόκληρη τη χώρα αύριο, με λίγες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, όπου δεν αποκλείται να έχουμε κάποιες μπόρες, κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Δυτική, νοτιοδυτική άνεμη 4 με 6, στο νότιο Αιγαίο 7, μποφόρη θερμοκρασία, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, όπως είπαμε, στις 27 με 28, στα κεντρικά και νότια, τους 31 με 33 έως και 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα δυτικό ρεύμα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στο Χορτιάτι. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη όμως ευτυχώς περιμένουμε αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Με το ζόρι θα φτάσουμε την Τετάρτη τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή γύρω στους 26 με 27 το πολύ. Ευτυχώς, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, γιατί είμαστε ούτε ακόμα στα μέσα Μάη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
13: Ουρές οχημάτων στην άνοδο του Κεφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα και από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Μεταξουργείο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε σταδίου Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Μοσχάτο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, βουλή στη δημοσιότητα. Τα πόθεν έσχες, δείτε αναλυτικά.
4: Και στο ενικός.gr, ποινική δίωξη στον 58χρονο που άνοιξε επίρρεξο από μπαρ στην Καλλιθέα, απολογείται την Τετάρτη.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Νίκος Απρανίδης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
14: Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και των πρακτικών ESG για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ωστόσο, η απόσταση μεταξύ πρόθεσης για νέες επενδύσεις και ουσιαστικής εφαρμογής εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Σε δείγμα 341 επιχειρήσεων, έρευνα της ICAP CRIF αποδεικνύει ότι τα υψηλότερα κονδύλια για δράσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα κατευθύνθηκαν και το 2025 σε περιβαλλοντικές ενέργειες, σε ποσοστό της τάξης του 40%. Ακολούθησαν οι κοινωνικές δράσεις σε ποσοστό 34% και η εταιρική διακυβέρνηση με 26%. Γεγονός που υποδηλώνει σταθερότητα στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των εταιριών σε ποσοστό 85% δαπάνησε λιγότερα από 200.000 ευρώ για δράσεις ESG. Η αμυντική τεχνολογία είναι ο κλάδος που αντλεί τα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως, ειδικά στο χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων, startups και των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, venture capitals, συγκεντρώνοντας ρεκόρ χρηματοδότησης που το 2025 άγγιξε τα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στην Ευρώπη. Για το 2026 η τάση διατηρεί τη δυναμική της και παραμένει ισχυρή με νέους γύρους χρηματοδότησης. Πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι επίσης τεράστιοι. Ενδεικτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν διαθέσει πάνω από 838 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2026, εκ των οποίων σχεδόν 300 δισεκατομμύρια αφορούν αποκλειστικά την προμήθεια και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ενώ και στην Ευρώπη, πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι τεράστιοι. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, σε ποσοστό περίπου 74%, κατευθύνεται σε αυτόνομα συστήματα άμυνας, drones και ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Ρεκόρ κατέγραψε η κερδοφορία των εταιριών που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο την οικονομική χρήση του 2025, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα μερίσματα που θα διανύμουν στους μετόχους τους ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας το υψηλότερο ποσό από το 2007. Χρηματιστηριακοί αναλυτές σχολιάζουν ότι παρά την αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, οι περισσότερες εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στα βασικά τους μεγέθη.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων, επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
17: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
19: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεώσεις.
20: Η ώρα είναι 3.
21: Λατό FM στους 103,3.
22: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: Λατό FM στους 103,3. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Όταν η πείνα σε καλή, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγιας.
3: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει

0: www.fosichos.gr. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
3: αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο αδερφούλη. Και έλεγα τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα νοπά και κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 939.
9: Όπα, όπα, όπα. Ώστε να βγαίνει ναχτή, πάει λιός το ψηλό.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
10: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28 41 0 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 41 0 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό.

0: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι. Αγροπαϊκό.
1: Λέρε Δημιο, τρελάθηκε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
0: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
0: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο, τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντό.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: στους 103,3.
1: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
1: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
4: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
9: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Emily Sullivan. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Hi, this is Jeanette.
4: And this is Chris.
3: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
4: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
3: We'll have a look through at what happened on that date in history.
4: Catch up with local news and events.
3: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
4: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
3: As well as lots of great chat.
4: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
3: For the All Sorts Show.

0: σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, αστυγνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
6: 5,1.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, αστυγνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.

Τσαγκαροδευτέρα. Η μέρα που το ξυπνητήρι δεν χτυπάει, σε καταγγέλει. Η μέρα που ανοίγεις το μάτι και λες, ποιος πάτησε επανεκκίνηση στη ζωή μου, χωρίς να με ρωτήσει. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα,

δύναμη. Και αν σήμερα σηκωθήκατε με βλέμμα ανθρώπου που πέρασε Σαββατοκύριακο, αλλά το σώμα του δεν ενημερώθηκε ακόμα, μην ανησυχείτε, δεν είστε μόνοι. Εδώ είμαστε στο μουσικό κανάλι 105,1 με το Δήμο Κιβωτίδη, να κάνουμε τη Δευτέρα λίγο πιο ανθρώπινη, λίγο πιο μουσική, και όχι, πώς να το θέσω τώρα, σαν ε9, σαν έντυπο εφορίας. Δευτέρα λοιπόν, 11 Μαΐου του 2026, είναι η 131η μέρα του χρόνου, άρα έχουν περάσει ήδη 131 μέρες από τότε που είπαμε φέτος θα το πάρουμε αλλιώς. Και το πήραμε αλλιώς, απλώς δεν ξέρουμε ακόμα προς τα πού.

Ηράκλειο, σήμερα ο ήλιος ανέβηκε περίπου στις 6 και 18 το πρωί, την ώρα που κάποιοι πηγαίνουν για δουλειά, κάποιοι γυρίζαν πλευρό και κάποιοι έλεγαν άλλα 5 λεπτά σαν την κόρη μου. Με εκείνη τη γλυκή αυταπάτη ανθρώπου που πιστεύει ότι 5 λεπτά ύπνου μπορούν να νικήσουν μια ολόκληρη Δευτέρα. Δύση του ηλίου θα έχουμε περίπου στις 8 και 24 το βράδυ, άρα έχουμε φως, έχουμε χρόνο, έχουμε και Δευτέρα. 2 στα 3, καλά είναι. Σήμερα γιορτάζουν οι Αργύριδες, οι Μεθόδοι, οι Αργυρές, οι Αργυρούλες, οι Ρούλες, οι Αργυρό, οι Ασημίνα, οι Ολυμπίες, οι Ολυμπιάδες. Χρόνια πολλά σε όλους και ειδικά στις Ρούλες, γιατί η Ρούλα στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα όνομα. Είναι θεσμός. Είναι θεία, είναι γειτόνισσα, είναι συνάδελφος, φωνή από μπαλκόνι και άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, το τι έγινε στην πολυκατοικία πριν το μάθει η πολυκατοικία.

τον καιρό τώρα, αυτή την ώρα στο Ηράκλειο, ο Νοτιάς έρχεται καυτός, σαν δράκος που ξύπνησε στραβά και φυσάει πάνω στην πόλη. Θερμοκρασία στους 28 βαθμούς και Νοτιάς 4 μποφόρ. Δηλαδή, ο καιρός αποφάσισε να μας ψήσει ομοιόμορφα.

Ηράκλειο τώρα, η πόλη συνεχίζει κανονικά το γνωστό της πρόγραμμα. Λίγη κίνηση, λίγες δουλειές, λίγο άγχος, λίγο που θα παρκάρω, λίγο γιατί όλοι βγήκαν την ίδια ώρα και φυσικά εκείνη η αίσθηση ότι το Ηράκλειο δεν έχει ποτηλιάρισμα. Έχει κοινωνική συνάντηση αυτοκινήτων. Στα νέα της ημέρας, η υπόθεση της προσωρινής δομής μεταναστών στο Ηράκλειο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με αυτοψίες, παρεμβάσεις και συζητήσεις γύρω από ένα χώρο που καλείται να καλύψει αυξημένες ανάγκες. Την ίδια στιγμή η Κρήτη κοιτάζει και προς τον πολιτισμό και το περιβάλλον με τη σύμβαση για τις εμβληματικές διαδρομές της περιφέρειας, σε ένα σχέδιο που θέλει να ενώσει φύση, ιστορία, τόπους και μνήμη σε ένα ενιαίο προορισμό με τη σφραγίδα της UNESCO.

Επίσης, μένουμε πάλι στο Ηράκλειο, γιατί αυτές τις μέρες φιλοξενεί και μια μεγάλη διεθνή αθλητική διοργάνωση με ανθρώπους από οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, πάνω από 1.500 συμμετέχοντες. Σε μια πόλη που, ως γνωστόν, ξέρει να υποδέχεται κόσμο, ε? Βέβαια, όταν λες στο Ηράκλειο θα φιλοξενήσουμε 1.500 άτομα, η πρώτη ερώτηση δεν είναι από πού είναι. Μάλλον είναι από πού θα παρκάρουν. Μιλάμε για κατάσταση, βγες από το σπίτι από τώρα για να είσαι στην ώρα σου αύριο. Αστείευομαι. Και πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο γεγονός που έκανε την Ελλάδα να κουνηθεί. Ναι, μιλάω για τους Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Πάνω από 80.000 άνθρωποι, πληροφορίες αναφέρουν και 100.000. Μια θάλασσα από μαύρα μπλουζάκια, κιθάρες, ένταση, φωνές, παλμός και ένας λαός που για λίγες ώρες ξέχασε λογαριασμούς, δευτέρες και ειδοποιήσεις από τράπεζες. ΆΚΑ σύστηκε και όχι μεταφορικά μόνο, γιατί όταν 80.000 άνθρωποι χτυπιούνται μαζί, ακόμα και ο σεισμογράφος λέει, παιδιά, αυτό είναι μουσική, να βγω έξω. Οι Μετάλλικα έβαλαν και ελληνική πινελιά, έπαιξαν Ζορμπά, έπαιξαν και το «Δε χωράς πουθενά» από τις τρύπες. Εγώ πάντως, αν ήμουν Μετάλλικα, θα παίζα το πάρτι στο 13ο όροφο. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτό το 13 όροφους πάνω από τη γη, φόβοι και ψήθυροι για ανώμαλη προσγείωση και λοιπά και λοιπά. Και εκεί κάπου η Ελλάδα είπε, εντάξει, τους δίνουμε υπηκότητα, αρκεί να μην μπλέξουμε κτηματολόγιο.

Πάμε να συστηθούμε όμως. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατσιτίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί, και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Και πριν περάσουμε στο κύριο μενού, να πούμε τρόπους επικοινωνίας είναι πολύ και διάφοροι, όρεξη να έχετε. Αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε, να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1 και φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κυβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε και όλους. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζο Κορνάρο, είναι στούντιο, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας πάρετε τώρα στο 2810 360 260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπή αυτοκινήτων, το Ιώτα Παπακαλιά της ΑΕ, που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Το Ιώτα Παπακαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπατσεβάνη, και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με το πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και το δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπατσεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει οι διαφημίσεις τέλος. Ευχαριστούμε τους χορηγούς. Και ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ σε εσάς που είστε ακόμα εδώ. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, Σινέ Στούντιο. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε και εμείς.

Chupa Chups. Me va falta. Chupa Chups.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Toyota Παπακαλιά της ΑΕ που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Το Toyota Παπακαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me your place, give me your place. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσαι.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

0: Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
1: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει, αγροπαϊκό.
2: Λέ ρε Δημιο, τρελάδικες ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμέ.
1: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Μαζί για απόψε, παρέα μέχρι τις 9, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάο, και είτε τον τεχνική σαν στοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάο. Λατό FM 103,3 για το Λασίθι, Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο.

0: οφείλουμε να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο την εκπομπή απόψε. Για τις μανάδες που έχουμε κοντά μας και για αυτές που λείπουνε.
1: Και σαν ξυπνήσουν το πρωί.
0: Εγώ να χαρίσω στη δική μου μάνα, την κυρία Μαρία, ολόκληρη την απόψη μια εκπομπή. Έχεις τραβήξει μάνα, όχι και λίγα από μένα.

Няма να έχει ο καθαής και μια ζωή δική του. Κι είναι η ζωή του η μάνα του. Κι η μάνα η ζωή του.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με Γρηγόρη Σαμόλη, «Μόνο στη μάνα μου μπορώ». Και να πάμε και στη γραμμή μας, θα δώσουμε κατευθείαν γραμμές απόψε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Καλώς το Μανώλη. Καλώς το, ναι.
1: Καλησπέριζω όλη την εκπομπή και θα πω δύο ματιναδάκια.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Όπου για πάει η σκέψη μου για γέρνη σε ένα τόπο. Εκεί που γνωριστήκαμε στο λίδι των ανθρώπων. Φεγγάρι μου χαμήλωσε, γιατί η φωνή δεν βγαίνει. Να παίρνεις μια παραγγελιά για μια ξενιτεμένη. Θέλω ένα τραγούδι με το Σαριδάκι και λέει «Σε ήττα στράτα και χάθηκες».
0: Βεβαίως.
1: Να είσαι καλά Γιάννη, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Γεια σου, γεια.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη.
0: Γεια σου Τόνια.
1: Καλή εβδομάδα φίλε μου.
0: Να είσαι καλά επίσης.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες που γιορτάζουν εχθές και σε εμάς που δεν τύχουμε. Σε σένα Γιάννη μου να τη χαίρεσαι και να είσαι καλά παιδί μου, να την έχεις πάντα, πάντα. Πάμε να καλύσουμε σε όλο τον κόσμο. Το υγεία, το Φανουράκι, το φίλο μου, το ξεχωριστό, το καλό μου φίλο. Το Μανώλη στο Μεσοχωριό, το Τζανάκι. Η Ζάσκηνα στην Ελλάδα, την Ιωάννα στην Άδη, το Γιάννη το Πετσάκι ιδιαίτερα. Και θέλω απόψε Γιάννη Πετσάκι λίγο, λίγο αν δεν μπορεί.
0: Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε Τόνια.
1: Να είσαι καλά πάντα φίλε μου, που δεν μου χαλάς χατήρι.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Καλά να περνάς. Καλό βράδυ.

0: ακούμε ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Κωστής Σαριδάκης στη λύρα και στο τραγούδι. Γιώργης Σαριδάκης στο λαούτο. Λευτέρης Σκανδαλάκης στη κιθάρα.
1: Σκοτάψε στη στράτα.
0: Μανώλης Κρετζοντάκης στον μπάσο. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 29 Πέμπτου 2024.

Γράφει η φίλη μας η Ευαγγελία Ιζαπιζάκη, μας ακούει από το Ρέθυμνο. Καλησπέρα Γιάννη σε σένα και σε όλους τους φίλους μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες και σε αυτές που έχουν φύγει μακριά μας. Καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Να σε καλά Ευαγγελία, να χαίρεσαι τους ανθρώπους σου.

Γεια σου, Ορέστη Πασπαράκη. Σε πρόλαβα πάλι, σε πρόλαβα. Γράφει ο φίλος μας ο Ορέστης, ο Πασπαράκης, μας ακούει από Νέα Υόρκη. Εκείνο το μεγάλο, μεγάλο, το καταπληκτικό καλησπέρα που γράφει κάθε βράδυ. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά και με υγεία στις μανάδες του κόσμου. Βάλε το τραγούδι του Σαριδάκη για τη μάνα. Δεν το είχα δει το μήνυμα και μου γράφει από κάτω, το έβαλες. Και είναι, λέει, και πιο καλή εκτέλεση από το δίσκο. Το θέμα, Ορέστη, είναι ότι η παρέα τα κάνει όλα και εμείς στη συγκεκριμένη εκπομπή περάσαμε τέλεια με τον Κωστή, τον Γιώργη και τις υπόλοιπους.

0: Συνεχίζουμε με τον Κωστή και τον Γιώργη Σαριδάκη. Είναι το κομμάτι που ζήτησε λίγο πριν στον αέρα. Τον ακούσατε, ο Μανώλης από τα Αστερούσια. Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
1: Και Χριστός Ανέστη. Να το λέμε Ανέστη. Ακόμα μερικές μέρες, όπου να είναι θα τελειώσει.
0: Μέχρι όσο πάει.
1: Βέβαια. Λοιπόν, νομίζω πως είναι την ημέρα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης. Τελειώνει. Λοιπόν, να είμαστε καλά και του χρόνου να το ξανακούσουμε όλος ο κόσμος. Την καλησπέρα μου λοιπόν σε όλη την παρέα μας, τις φίλους μας, τις φίλες, τις ξενιτεμένες μας, τον κύριο Δημήτρη, τη Γερμανία και όλους τους ξενιτεμένους μας. Μια καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά, να περάσουμε καλά και απόψε. Και να είχαμε χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, σε όλες που γιορτάζομαι, στα παιδιά μας που είναι και αυτά μανούλες. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να καμαρώνουμε τις οικογένειές μας όλοι και να παίρνουμε χαρές από τα παιδιά μας και από τα γονάκια μας, όλος ο κόσμος. Και θα πω και μια μαντινά για τη μάνα, μάνα είναι όνομα γλυκό και όποιος θα την εχάσει, σε κάθε δύσκολη στιγμή μάνα μου θα φωνάξει. Πάντα ό,τι αμπάθομαι, πέσομαι, αγελούμαι, αυτό μάνα μου φωνάζομαι. Αλλά δεν το καταλαβαίνω, μόνο θα τη χάσουμε.
0: Εμείς οι παλαιότεροι, κυρία Κατερίνα, είμαστε πιο τυχεροί από τους καινούριους.
1: Λες.
0: Ναι, και ξέρουμε και το λόγο. Είχαμε φάει αρκετά παντοφλίδια. Πράγμα που οι σημερινοί τα στερούνται.
1: Όντως, τα παιδιά τα ζημένα να έχουν μόνο χάδια και απαιτήσεις.
0: Ναι, για ποιο να βγαίνουν καθώς πρέπει.
1: Για ποιο να είναι ο Θεός να τα φωτίζει, να βγαίνουν καλά. Έχει και καλά παιδιά, κύριε Γιάννη, και τώρα.
0: Και ναι,
1: πάντα, κοίταξε να δεις, να μιλήσουμε σοβαρά. Πάντα υπήρχαν και τις εποχές εκείνες κακά παιδιά που πετούσαν τους γονείς. Τα γιαγιά τα λένε, από πού θα σε κρεμίσει ο πατέρα, αλλά από πού θα σε κρεμίσει και σαν το παιδί σου. Οπότε, ναι, από ποια παιδί θα σε κρεμίσει σαν το παιδί σου. Οπότε, ό,τι δώσεις θα πάρεις. Τα παιδιά λοιπόν που δεν σέβονται τις γονείς, να τις σεβαστούν κι αυτούς.
0: Εγώ πάντως τα παντοφλίδια από την κυρία Μαρία τα αγαπώ. Τα υπεραγαπώ.
1: Από τη μάνα μου παντοφλίδια δεν έφαγα. Από τον πατέρα μου σκαμπίλια ήτρωα. Ναι, γιατί ήταν πολύ αυστηρός. Η μάνα μου ήταν πολύ ήρεμος άνθρωπος.
0: Η βαθμή ήταν εμένα το πρόβλημά μου. Η βαθμή. Γινόταν ο τρίτος παγκόσμιος στο σπίτι. Δεν ήταν πάρα βαθμός.
1: Άταχτο για να τσίσουν. Άταχτο για να
0: τσίσουν. Δεν ήμουν τίποτα. Τίποτα είναι από τότε.
1: Καλό παιδί, καλό παιδί σου να και σώπα.
0: Τη συμβάζω εγώ κάποια στιγμή να βγει στον αέρα τα πει μοναχή της να ακούσει.
1: Να βγει να πει πόσο καλό παιδί ήσουν γι' αυτό. Συνεχίζεις και είσαι καλό παιδί και μας κάνεις αυτή την όμορφη παρέα. Λοιπόν, να μου βάλεις όσο δεν μπορέσεις το πιθαρούλι, μάνα σε σκέπτομαι συχνά. Είμαι τη μάνα στο τραγούδι. Λοιπόν, το χαρίζω σε όλες τις μανούλες και να είμαστε και του χρόνου καλά να ξαναγιορτάσουμε αυτή την ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ
0: καλά,
1: κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Πάμε κατευθείαν στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Αυτό το παντοφλίδι που έβαζε έκανα και είχε πολύ καλό παιδί.
0: Ήταν κάτι πλαστικές παντόφλες, πώς το λένε, ανοιχτό μπλε και είχε σχέδια από κάτω. Και τρώγω μια φορά μια στο μπούτι και χώριζε μια εβδομάδα το σχέδιο της παντόφλας.
2: Ναι, αλλά αυτό έκανε θαύματα. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη, χαιρετώ όλο το κρατήριο σου, την κυρία που άκουσα τώρα και με χαιρέτησε, τη Γοντικάκη, την Καλεντάκη, τη Μαρίες, την Αντώνια, την Ελένη στη Νέα Υόρκη, το Καρστοράκη, το Σωμαοθεκή, την Ελληνία, την Εύη, το κοκκινό, και θέλω να σα βάλει στο ένα κορμί χρωστό τη γη. Σε το βαδίζω και σε όλο το κρατήριο, σε συγγράφω, σε ευαίσθητο και σε σένα και στο Μιχάλη.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Τα χαιρετίσματά μας στη Γερμανία.
2: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.
2: Επίσης.
0: Καλό βράδυ.

0: πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Γιάννη και Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς τη Δέσποινα.
1: Η Δέσποινα είμαι από την Ιερά Πέτρα. Στέλνω την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα και τα χρόνια μου πολλά σε όλες γενικά τις μανούλες. Να χαίρεσαι και εσύ τη δικιά σου μανούλα. Ευχαριστώ την Τόνια για τα χαιρετίσματά της και όλους τους υπόλοιπους, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Ευθυμία, τις κυρίες Μαρίες, τον κύριο Ηλία, τον κύριο Χαραλάμπη, την κυρία Μαρία στο Αρκαλοχώρι, όλες γενικά που ακούνε την εκπομπή για τους ξενιτεμένους. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και το τραγούδι που ζήτησε η κυρία Κατερίνα προηγουμένως το αφιερώνω και εγώ σε όλες τις μανούλες που γιορτάζανε. Χρόνια μας πολλά στα παιδιά μας και του χρόνου με υγεία, δύναμη και χαρά να μας δώσει η χάρη της Παναγίας. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

Πάμε να ακούσουμε τώρα μια μεγάλη επιτυχία του παρελθόντος από το μεγάλο, το Σπύρος Φωγιοργάκη. Είναι κομμάτι που διάλεξε ο φίλος ο Μανώλης, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο και το χαρίζει στη μάνα του εκεί ψηλά στον ουρανό. Στα λαούτα είναι ο Γιάννης ο Μαρκογιαννάκης και ο Γιώργος ο Κρουσεγιοντάκης.

0: Για πάμε τώρα να δούμε. Παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Χωρίς, δεν θα μας πάρα γιατί...
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: Λατό FM στους 103,3.
6: Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Ακούμε Δημήτρη Σγουρό. Από παδά θα σηκωθώ είναι ο τίτλος. Και είναι χαρισμένο στο φίλο μας τον Γιώργη, στον Κουτσουρά, στην Ιερά Πέτρα.

Πάμε να ακούσουμε τώρα άλλη μια ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Γιάννης Πετσάκης στο λαούτο και στο τραγούδι. Στο άλλο λαούτο είναι ο καλός φίλος ο Δημήτρης ο Σιγλέτος. Και στη λύρα και στο τραγούδι ο Μανώλης ο Γαργουλάκης. Ευχαριστημένο στη φίλη μας την Τόνια στο Ηράκλειο. Και είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 12 Δευτέρου 2025.

0: Πάμε και στη γραμμή μας. Παρακαλώ σας, ακούμε.
1: Να διακόψω κι εγώ κάποιον.
0: Να διακόψεις, Αντώνη. Καλώς τον, ναι.
1: Τι τα κάνεις.
0: Μια χαρά εσύ.
1: Την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους. Να πέψω με συλληπιτήρια στο φίλο μας το Μιχάλη.
0: Βεβαίως.
1: Στον Κουτσουρά.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί σήμερα τσιδέψανε τον πεθερό του.
0: Ο Θεός να τον αναπαύσει και να είναι καλά να τον θυμούνται.
1: Και στην Καλλιόπη βέβαια. Να πέψω την καλησπέρα μου στη κυρία Γοντικάκη, σε όλους τους φίλους, στο φίλο μας τον Αποστολάκη, στην Αγία Βαρβάρα με την κοπελιά του και στο Ρέθυμνο, στη Βαγγελία τη Γιαπιντζάκη. Της εύχομαι τα παιδιά τζι στο νέο ξεκίνημα να δώσει η Παναγία την ευχή τζι να πάνε όλα καλά. Θέλω να διαβάσω κάτι, Γιάννη, που το έγραψα στη γιορτή της μητέρας. Απλά οι φίλοι μας που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο να το διαβάσουν, να το ακούσουν.
0: Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ένας παππούς ορμήνευγε το γιο της θυγατέρας. Του μάθαινε πώς να αγαπά, να σέβεται τα γέρας. Στα μάτια τον εξάνιζε, ιντάλεγε ο παππούς του, τις συμβουλές του έγραφε κατάστηθα ο νους του. Λέει του για τη μάνα του ο γέρος και δακρύζει, απούνε χρόνια ορφανός, σ' αυτό το μετερίζει. Ετρέχανε τα μάτια του συγκίνηση και πόνο και σφιχταγκαλιαστήκανε να στέσουνε το χρόνο. Για να θυμάται το παιδί ήσαμε να γεράσει, είδα του λέει ο γέροντας ποτέ του μην ξεχάσει. Θα πρέπει να τη σέβεσαι, να έχεις την ευχή μου, να μη μου τη στενοχωρείς τη μάνα σου παιδί μου. Τς αγάπης είσαι ο βλαστός, απού σε καμαρώνει, χίλιες φορές χαλάλι σου τσιγέναστη η πόνη. Λέγε πως την αγαπάς, μ' αυτή δεν το χορταίνει, να το γρικά απ' τα χείλη σου τα φύλλα τζιμαραίνει. Όσο την έχεις ζωντανή, θέλω να την προσέχεις. Τη συμβουλή μου ετούτη ναι, στο νου σου να την έχεις. Όντε θα φύγω από τη ζωή

0: προστάτηση Θανάση, γιατί είναι χρέος και πρεπιά, θέλω να το θυμάσαι. Κάποτε θα γεννείς παππούς και αγκάμεις θυγατέρα να σου γεννεί παράδειγμα ετούτη νέη ημέρα. Σάλευγε δά στο σπίτι σας και ένα λουλούδι κόψε. Αγκάλιασέ την εσφιχτά, πολλά φιλιά τσιδώσε. Μάνα μου πες σ' αγαπώ, ο κόσμος δεν το βάνει, ακόμη και στον ουρανό να πάει δεν θα φτάνει. Χρόνια πολλά μητέρα μου, θέλω την αγκαλιά σου και να καθίζω τακτικά βάνε με στην ποδιά σου. Φεύγει ολοσυγκίνητος και ό,τι του λέει κάνει. Στην αγκαλιά της μάνας του γλακά και τον εβάνει. Παιδί μου η αγάπη σου είναι το στήριγμά μου και κάθε μέρα μου γιορτή είναι που τη χαρά μου. Τα χέρια τζιεφίλαινε, μα είσαινε στο νου του, να τη γιαγύρι ήθελε στο σπίτι του παππού του. Το θέλημά του είκαμε κι ήθελε να κατέχει παράδειγμα και πρότυπο στη ζήση θα τον έχει. Τις συμβουλές που μου δώκες παππού δεν θα ξεχάσω. Θα τσίχω για παράδειγμα. Ίσαμε να γεράσω. Αυτά είναι φίλε Γιάννη.
1: Αντώνη,
0: όταν αναθρέφεται ένα κοπέλι χρειάζεται διδαχές.
1: Βεβαίως.
0: Παραδείγματα, ευχές, αγκαλιές και όχι ξυλιές.
1: Έτσι που χρειάζεται είναι απαραίτητες.
0: Εντάξει. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλο
1: καλά,
0: τον κόσμο.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Καλό
1: σε
0: ευχαριστούμε.
1: Βράδυ. Καλό σου βράδυ. Γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Ριζάνη.
1: Καλώς την κυρία Νίκη.
2: Έλεγα ότι δεν θα έπαιρνα λάντζα το χατήρ της μάνας, θα παραβιάσω τα υπόλοιπα.
1: Σας ακούμε. Λίγο λίγο μόνο το ραδιόφωνο σας χαμηλώστε γιατί κάνει επιστροφή.
2: Ναι, το κλείσα εγώ τέρμα. Να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες που γιορτάζουν και ιδιαίτερο στην κόρη μου, στην ύφη μου, σε όλες τις φίλες του ραδιοφώνου, στα αδερφές μου. Και θα σας μιλήσω για το δρομολόγιο της ζωής της μάνας μου.
1: Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, από πού να αρχίσω μάνα μου και πώς να τη συντάξω τη διαδρομή σου στη ζωή να κρατηθώ μην κλάψω. Να ξεκινήσω από τα παλιά που ήσουν μικρό παιδάκι που η μοίρα σου πρόσφερε του πόνου το φαρμάκι. Σου στέρισε της μάνας σου το τρυφερό της χάδι και το γλυκό νανούρισμα που σου έκανε το βράδυ. 5 χρονών εντύσανε στα μαύρα το κορμί σου και σε φωνάζαν ορφανό όλοι οι χωριζανοί σου. Ποιος να σε πάει στο σχολείο και ποιος να σε χτενίσει. Το πικραμένο βλέμμα σου χαρά ποιος να γεμίσει. 2-3 γιές εγνώρισες μέχρι να μεγαλώσεις και δεν θυμάμαι μια φορά κάτι να τους χρεώσεις. Δεν πρόλαβες από το σχολείο να βγεις και σε παντρέψαν και ήταν το μόνο ευχάριστο που δεν σου το διαλέξαν. Τον άντρα που παντρεύτηκες αγάπησες με πάθος και δεν μετάνιωσες ποτέ να πεις πως ήταν λάθος. Έλεγε ότι ήσουνα το πρώτο του κοπέλι, ασχέτως πως ασένωσαν του έρωτα τα βέλη. Στα 18 ο πατέρας μου και εσύ στα 13 και γίνηκες από νωρίς και μάνα και κυρία. Και τη θυμάμαι μια ζωή στη γούρνα της να πλένει και ήταν έτσι απλόστατη, πάντοτε φορτωμένη. Το σίδερο εζέμιζε κάρβουνα να πτυρώσει και την πουγάδα που έκανε να μορφοσιδερώσει. Ξυπολυσίες και εγδυμιές πόλεμο είχε ζήσει, μα δεν εσκέφτηκε ποτέ στην πόρα να λυγίσει. Κόσμο πολύ στο σπίτι της είχε φιλοξενήσει και δεν θυμάμαι μια φορά να δυσανασχετήσει. Εξόμπλιαζε και έπλεκε να ράψει να κεντήσει. 7 κορίτσια έπρεπε να τα μορφοπριτσίσει. Πρίτσιζε και μεγάλωνε συνάμα και γονάτια και παίρνανε από τα χέρια της τα πιο γλυκά κανάτια. Μάνα δεν είχε σ' όλα αυτά να δει τη συνδρομή της, κι όμως δεν δυσκολεύτηκε ποτέ στη διαδρομή της. Μια μάνα που εγνώρισε τη φρίκη του πολέμου, η προσευχή της ήταν μη με λυγίσεις Θεέ μου. Στην Αλβανία ο τσίρις μου πήγε να πολεμήσει και έγινε στήλος του σπιτιού εις θέση μη λυγίσει. Μάνα μου, όσα και να πω και όσα και εκδεστομήσω, το ξέρω δεν είναι αρκετά για να σε ευχαριστήσω. Στις σκέψεις έχω, μάνα μου, εικόνα κρεμασμένη και η ηρωίδα στο μυαλό και στην καρδιά βαρμένη. Μανούσος και γαριφαλιά είναι η δικιά μου ρίζα. Γεννήθηκα σε ένα χωριό που λέγεται Βορίζα. Αιωνία να είναι η μνήμη τους.
1: Και εσείς να είστε καλά, να τις θυμάστε, κυρία Νίκη. Θεωρώ ότι είναι υπέρτατη τιμή αυτό που κάνατε απόψε.
2: Ένα μνημόσυνο, να πιστεύω πως είναι αυτά που το σε κάνουμε.
1: Εμείς που σας ακούσαμε,
2: που έχουν φύγει,
1: καταλαβαίνουμε άλλη μια φορά από ποια μάνα βγήκε ο Αντώνης ο Μαζογουμπάκης.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και εγώ καταλαβαίνω από ποιους γονείς βγήκες εσύ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Νίκη. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: πίσω. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Αγιώθος Ανέστη, κυρία Μαρία.
1: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς.
1: Τι να πω για την κυρία Νίκη, τι να πω για τον κύριο Κουκλινό, τι να πω, τι είναι αυτά τα πράγματα, έμεινα με ανοιχτό το στόμα που λένε. Ο Θεός, αυτά είναι μεγάλα δώρα αν τα έχει ένας άνθρωπος. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες, σε όλες τις φίλες μας, σε όλο τον κόσμο. Από τον Τυπάκη καλησπερίζω την κυρία Ευγενία, την κυρία Μαρίκα, την κύριο Υγεία, τον κύριο Ουκλινό, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Νίκη, την αγαπημένη, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Μαρία Τηγονικάκη, την αγαπημένη μου, την Τόνια, τον κύριο Δημήτρη, τον Χαραλάμπη, όλους τους συνδεμένους, και εύχομαι σε όλες τις μανούλες του κόσμου χρόνια πολλά, και σε μένα που την έχω χάσει να είναι καλά εκεί πάνω που είναι. Αν μπορείς βάλε ένα τραγούδι, εγώ δεν θυμάμαι τώρα ούτε καλλιτέχνες ούτε τίποτα, έχω συγκλονιστεί πάρα πολύ, και το αφιερώνω σε όλες τις μανούλες, στη μανούλα σου να τη χαίρεσαι κι εσύ και σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: καλό
0: Μαρία.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε.

0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς, γιατί έχει περάσει η ώρα. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει, ευρωπαϊκό.
3: Λέρε Δημιο, τρελάδι και γυρέ, χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο, εμείς θα το λέμε ευρωπαϊκό.
1: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσε να φάτε ευρωπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσε να φάτε σουβλάκια, πράσε! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
4: Μάμα, σε σκέφτομαι συχνά.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα Βαγγέλη Πιθαρούλη.
4: Όταν περνώ μοναχικά.
0: Για την κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο, το ζήτησε πρώτη.
4: Περνά.
0: Για τη Δέσποινα από την Ιερά Πέτρα.
4: Στιγμές αρώ.
0: Και για την κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι.
4: Και προδοσία και χαμού. Στιγμές που νιώθω σαν παιδί που το χτυπάνε.
0: Μας έχει στείλει κι άλλο ένα μήνυμα η φίλη μας η Ευαγγελία η Γιαπιτζάκη από το Ρέθυμνο. Γράφει: μοναδικός ο Κουκλινός, μέκαμε και έκλαψα. Συγχαρητήρια και στην κυρία Νίκη για όλα τα όμορφα που μας λέει. Ευαγγελία, άλλη μια φορά σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.

0: στην αλήθεια.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, κύριε Γιάννη.
1: Αληθώς Ανέστη, κυρία Ευγενία.
2: Καλησπέριζα στο Λαντό FM, τον Ερετόχρητο σας ιδιαίτερος, τον κύριο Μανώλη τον Μπρόκο, την κυρία Νίκη. Τι ήταν αυτά τα ωραία πράγματα που μας είπε ο κύριος Κουκλινό, γιατί τώρα μόνο άνοιξα το βράδυ, γιατί δεν είμαι εδώ. Πολλά συγχαρητήρια, αυτά που άκουσα την κυρία Νίκη. Τι να πω για αυτή τη γυναίκα, τον κύριο Κουκλινό. Καλησπέριζα την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίκη, τον κύριο Κουκλινό, την κυρία Καλεντάτση, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Ευθυμία, την κύριο Δημήτρη, την κυρία Γάπη, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη, την κυρία Κατερίνα, την Μαρίκα, τον Τσιπολιδάτση και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Και αν έχει χρόνο, βάλει ένα ωραίο τραγούδι για την κυρία Βοντικάτση, ό,τι της αρέσει.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Εντάξει, κύριε Γιάννη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.

Γράφει η φίλη μας η Μαρία. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές σου και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Όταν μπορέσεις βάλε του Βαγγέλη Γρηγοράκη, η μυρωδιά της μάνας μου. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Το ακούμε το κομμάτι. Μαρία, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση.

Να πούμε ότι η μουσική είναι παραδοσιακή. Η στίχη είναι του Βαγγέλη του Γρηγοράκη και το τραγούδι. Ενώ η ερμηνεία στο λαό του ο Γιώργος ο Κερούλιες, στη μαντόλα ο Δημήτρης ο Συγκλέτος, στον μπάσο ο Αντώνης ο Ζερβάκης, ενορχίστρωση Δημήτρης Συγκλέτος, Μανώλης Ζερβάκης.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nikosbaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
5: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
8: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
5: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-024395. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί. Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841-0-25718 και 27-562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε μία συνομιλία από δυο νεαρούς οι οποίοι κάθονται μετά το σχολείο και έχουν την ακόλουθη συζήτηση. Είναι από το Διαβρέ.
1: Καλώς ήμουν και σ' άφησε χωρίς να γράψει το διαγώνισμα.
2: Είπα του πως επόθανε η λαλά μου και πρέπει να πάω σπίτι.
1: Όφου ψώματα, η γιαγιά σου έχει ποθάνει πριν χού γεννηθείς εσύ.
2: Ναι, αλλά εκείνος δεν το γατέει.
1: Κι αν δει τη μάνα σου και της πει συλληπιτήρια.
2: Εκανόνισά του κι αυτός θέλει.
1: Δηλαδή.
2: Είπα της μάνας μου πως ο δάσκαλος μου ζήτησε δυο κουνέλια και εγώ του είπα πως μας τα έφερε όλα η ζουρίδα. Έτσι, άμα την έδει στο δρόμο και τσίπει συλληπιτήρια, να μην κακοβάλει.
1: Κι μάνα σου το πίστεψε.
2: Ου, μέχρι που μου είπανε πως καλά το έκαμα, γιατί τα κουνέλια μας δεν είναι για τα δόντια του.
1: Μάρκο, να σε καταλάβει η μάνα σου, θα σε ξυλοφορτώσει.
2: Ναι, αλλά πρέπει πρώτα να με πιάσει.
1: Κι αν σε πιάσει.
2: Κοίτα, και να με πιάσει, πόση ώρα θα με δέρνει. Εγώ το διαγώνισμα το γλίτωσα.
1: Μα η τάπεστα αυτή του δασκάλου σήμερα και σ' άφησε χωρίς να γράψει το διαγώνισμα.
2: Είπα του πως επόθανε η λαλά μου και πρέπει να πάω σπίτι.
1: Όφου ψώματα, η γιαγιά σου έχει ποθάνει πριν χού γεννηθείς εσύ.
2: Ναι, αλλά εκείνος δεν το γατέει.
1: Κι αν δει τη μάνα σου και της πει συλληπιτήρια.
2: Εκανόνισά του κι αυτός θέλει.
1: Δηλαδή.
2: Είπα της μάνας μου πως ο δάσκαλος μου ζήτησε δυο κουνέλια και εγώ του είπα πως μας τα έφερε όλα η ζουρίδα. Έτσι, άμα την έδει στο δρόμο και τσίπει συλληπιτήρια, να μην κακοβάλει.

0: πίστεψε. Μέχρι που μου είπανε πως καλά το έκανα, γιατί τα κουνέλια μας δεν είναι για τα δόντια του.
1: Μάρκο, να σε καταλάβει η μάνα σου, θα σε ξυλοφορτώσει.
0: Ναι, αλλά πρέπει πρώτα να με πιάσει.
1: Κι αν σε πιάσει.
0: Κοίτα, και να με πιάσει, πόση ώρα θα με δέρνει. Εγώ το διαγώνισμα το γλίτωσα.
2: Ορίστε. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα Γιάννης Μαραγδάκη, νησιώτικα.

Γράφει ο φίλος μας, ο καλός μας φίλος, ο Νίκος ο Τρανουδάκης, μας ακούει από την Άξο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέριζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και την κυρία Ευθυμία. Καλό ξημέρωμα, να είστε όλοι καλά. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαρισμένος εσένα, στην παρέα σου και όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από την Άξο.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Καλώς στον κύριο Γιώργο.
1: Σε έχω αναζητήξει.
0: Για να.
1: Εδώ ένα, δύο, τρεις, τέσσερις μέρες δεν...
0: Δεν ξαναπέζει πάλι.
1: Ε?
0: Δεν ξαναπέζει ο αναμετωτός πάλι.
1: Πες, ναι.
0: Παίζει, μου φαίνεται ότι παίζει.
1: Θα μου βάλεις ένα τραγούδι.
0: Βεβαίως, ποιο θέλεις.
1: Βάλε μου το...
0: Κατσαβαδάκι.
1: Σαμαριά στο πέρασμα.
0: Το ακούμε μια εβδομάδα συνέχεια. Κατσαβαδάκι θα ακούσει απόψε.
1: Ε?
0: Κατσαβαδάκι θα ακούσει απόψε.
1: Βάλε, βάλε και ό,τι θες βάλε.
0: Να είσαι καλά.
1: Εντάξει,
0: σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Βλάκι το ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Ευρωπαϊκό.
4: Λέ ρε Δημιο, τρελάδι και λέει. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε ευρωπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράξε να φάτε ευρωπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
0: Επιστρέφουμε στο Γρηγόρη το Σαμόλι. Θέλω να χαρίσω όλη την εκπομπή στην κυρία Μαρία Κοντικάκη, μαζί με ένα μεγάλο τεράστιο ευχαριστώ.

Συνεχίζουμε με Δημήτρη Θραψανιώτη, ζωγραφιστά. Το ζήτησε ο φίλος μας ο Μανώλης από τον Άγιο Νικόλαο. (28) 41 0 25 010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, καλησπέριζω όλο το ακροατήριο. Μανώλη Ζέδωνε, σας ακούω από Ιερά Πέτρα σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Καλώς στο Μανώλη.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή, την ωραία. Όποτε είμαι εγώ στο σπίτι μου και κάνω συζήτηση, μου κάνετε ωραία παρεούλα.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, και εσείς το ίδιο κύριε Πρόκο. Λοιπόν, ακούστε. Θέλω να μου βάλετε μία σειρά μαντινάδες του Γιάννη του Βάρδα που λέει για τη μάνα.
0: Βεβαίως.
1: Και τα αφιερώνω σε όλες τις μανούλες που γιορτάζανε χθες και ιδιαίτερα στη δικιά μου.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Εντάξει. Να είστε καλά και εσείς στη δικιά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Και τώρα θα ακούσουμε Αχιλλέα Δραμουντάνη, Γιώργη Βράτζο. Θα το χαρίσω το κομμάτι στα Λακόνια. Γράφει ο καλός μου φίλος ο Νεκτάριος. Καλησπέρα φίλε, είμαστε δύο Νεκτάριοι Λακωνιώτες. Στον τζίπο πίνουμε ρακί με αγκινάρες και κουτιά. Σε ακούμε και θέλουμε. Σιρτά είπες Νεκτάρι. Εντάξει. Καλό είναι και αυτό. Μου, παραπονιάρικο μου. Πιείτε μια ρακί για μένα.

Μου γράφει ο φίλος ο Γιώργης από το Ηράκλειο. Το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούμε, λέει, τώρα το χαρίζω στην παρέα μου. Και να έρθεις να πιούμε στο Ηράκλειο Ραγιάς. Καλή ιδέα, Γιώργη, αλλά λιγάκι δύσκολο. Θα ταιριάσει. Μην αγωνιστείς, το υπόσχομαι.

0: Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.

συνεχίζουμε. Μανώλης Καγκλής, Μανώλης Αλεξάκης. Να το χαρίσουμε στο φίλο τον Μιχάλη και στην παρέα του μας ακούνε από Νέα Πολύ.

0: Πάμε στην γραμμή μας, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Ευθυμία.
1: Χρόνια πολλά σε όλο το ακροατήριο, σε όλες τις μανούλες που γιορτάζαν χθες. Να χαίρονται τα παιδιά τους, τα εικόνια τους. Και εσύ την ευχή σου, τη μαμά, τον μπαμπά.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν ζηλέω ένα-ένα. Την καλησπέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Να ήμασταν καλά και του χρόνου ο Χριστός και η Παναγία να γράφει χρόνια στον κόσμο. Γεια σας, καλό ξημέρωμα.
0: Κυρία Ευθυμία.
1: Ναι.
0: Σας ακούμε.
1: Τελείωσα, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε Γιάννη Βάρδα.
1: Μάνα, και πώς να τις αρνηθώ και πώς να τις ξεχάσω. Τις πρώτες μου αγαπητές.
0: Με το κομμάτι που ζήτησε ο φίλος μας ο Μανώλης από την Ιερά Πέτρα.
1: Ήμουν 12 χρονών, βοσκάκι στη Μαδάρα, εκεί το σπερνό, τα γιου σταθιού, μεγάλο πανηγύρι. Και σήμωσα στην εκκλησιά να κάνω το σταυρό μου. Και σύντυχε μου ο έρωτας με τα αργυρό δοξάρι. Κι είδα τον ήλιο πιο λαμπρό και το φεγγάρι ρόδα. Κι είδα νερά να τρέχουν, περβόλια να ποτίζουν. Κι είδα πουλιά να κελαϊδούν και λούλουδα να ανθούνε. Κι ήμουν νέος και άγουρος και μάθητος στα πάθη. Μάνα και
0: για πάμε στη γραμμή μας, γιατί είναι από πολύ μακριά το τηλεφώνημα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, η Ελένη είμαι.
0: Καλώς την κυρία Ελένη.
2: Ναι, το πιάνω το τηλέφωνο, τα αφήνω, το πιάνω να πάρω, να μην πάρω. Προσπαθώ να στεράσω όλα αυτά, αυτό που με έχει πιάσει αυτές τις μέρες και με τα γεγονότα που ήταν. Τώρα ήρθε η γιορτή της μάνας. Και ήθελα να πω πως αυτοί που έχουν τις μανάδες τους, τους πατεράδες τους, θα τις προσέχουν. Να μην ζητάνε στα γυροκομεία ή να τις παρετάνε από εδώ και από εκεί.
0: Το χειρότερο, κυρία Ελένη, είναι να τις έχουν παρετημένους στο σπίτι και να μην υπάρχει άνθρωπος να τις βοηθήσει. Στο γυροκομείο θα τύχουν τουλάχιστον τη στοιχειώδης περιποίηση.
2: Ακριβώς. Ας χαιρίσουν και στα παιδιά τους κάτι, μα δεν πειράζει, δεν πρέπει να τα έχουν και τα παιδιά όλα. Γιατί άμα δεν υστερηθείς κάτι,
0: σωστά,
2: δεν το εκτιμάς, δεν το μαθαίνεις. Λοιπόν, και εγώ πληστερήθηκα πολλά πράγματα, παρόλο που είχα δύο γιαγιάδες, ένα παππού, αλλά δεν είχα ούτε πατέρα ούτε μάνα.
0: Μας το είπατε.
2: Και άμα ακούσω και κατηγορούνε ή παραμελούνε οι γονείς, μου τη δίνει άσχημα, γιατί έχω και παραδείγματα, θα τα πω άλλη φορά, αληθινά παραδείγματα στην Ελλάδα, όχι εδώ.
0: Κυρία Λένη, είναι συγκινητικό που παίρνετε από τη Νέα Υόρκη τηλέφωνο κάθε βράδυ να μας πείτε τη δική σας εμπειρία.
2: Να είστε καλά. Και που δεν δώσανε σημασία στη γονή τους και εσύ πάθανε μετά. Γιατί ο γονέας μπορεί να σου δίνει την ευχή σου, την ευχή του, αλλά σου βαρυγκωμά κιόλας. Όπως τα λέγανε ορισμένες και τότε που μεγάλωνα στο χωριό, μη με στενοχωράς, μη αυτό, γιατί σου βαρυγκωμώ και δεν θέλω να πάθεις κακό. Πολλές μανάδες βαρυγκωμούσανε στα παιδιά τους γιατί δεν τους άρεσε που το σε φερότανε. Έχω ένα, δύο, τρία πράγματα, θα τα πω αργότερα.
0: Τέλος πάντων.
2: Ναι, θέλω να σας πω. Και όχι μόνο αυτό. Έχω μια υποχρέωση, άμα είσαι το γονέο σου, να τον εξετάξει, γιατί αυτοί μας χωρίς αυτούς δεν θα είμαστε στον κόσμο. Ας υστερήσουμε και στα παιδιά μας, δεν πειράζει. Ας βάλουμε και μια γυναίκα παραπάνω, εκτός από τη σύνταξη που έχουν, όσο μικρή και να είναι, μεγάλη ό,τι είναι, να το σε κάνει μια περιποίηση. Διότι ο άνθρωπος γίνεται δύο φορές μωρό. Δεν μπορεί να περιποιηθεί τον εαυτό του.
0: Είναι και ορισμένη η κυρία Ελένη που είναι μωρά συνέχεια από τα θα γεννηθούν μέχρι που θα πάνε στον άλλο κόσμο.
2: Ναι, είναι άλλοι πάλι που είναι 90 χρονών και πάνω και όμως δεν έχουν τόσο
0: έτσι
2: ανάγκη. Αλλά
0: έτσι
2: είναι άλλοι που δεν είναι στον άνθρωπο, στο χαρακτήρα. Οπότε τα παιδιά αυτά να δώσουν ενδιαφέρον. Δεν πειράζει, να δώσουν ενδιαφέρον. Γιατί δηλαδή. Λένε γέρος είναι, έζησε τη ζωή του, έφαγε αυτά όλα, εντάξει, να κοιτάξω και εγώ τα παιδιά μου. Ναι, μωρέ, μα και εσύ θα γεράσεις, και εσύ θα... Δεν τα σκεφτόμαστε αυτά, δυστυχώς.
0: Μέχρι τότε σας.
2: Δεν τα σκεφτόμαστε και όταν έρθει η ώρα,
0: έτσι
2: λέμε γιατί, και είναι κρίμα,
0: έτσι
2: είναι κρίμα. Γιατί ο γονέος στενοχωριέται, ο γονέος στενοχωριέται. Εμένα ο άντρας μου τώρα που είναι σε μια θέση που δεν μπορεί ο καημένος να περπατήσει, τα μυαλά του τάχει όλα τάχει, αλλά προσπαθούμε όσο μπορώ και εγώ έτσι τα παιδιά μου να τον έχουμε. Μην του λείψει τίποτα. Γιατί μας έδωσε εκείνα που πρέπει, εκοπίασε όλα αυτά. Τα λάβετε. Επέρασε και αυτό στη ζωή του στενοχώριες, επέρασε άσχημα, επέρασε όμορφα. Και ο καθένα. Πρέπει να δίνουμε ενδιαφέρον. Τότε είναι. Τότε είναι πιο πολύ. Στα γεράματα νομίζω εγώ πως πρέπει να δίνουμε πιο ενδιαφέρον από τον άλλο καιρό. Τέλος πάντων,
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Να είστε καλά.
2: Χρόνια πολλά σε όλες. Να πω κάτι ακόμα, μπορώ ένα ναι. λεπτό. Χρόνια πολλά πάλι σε όλες τις μανάδες, και τις ζωντανές και τις πεθαμένες, γιατί νομίζω οι ψυχές ακούνε. Οπότε αφιερώνω ένα τραγούδι στις πεθαμένες μανάδες και ιδιαίτερα στη μάνα μου.
0: Να είστε καλά, τι θυμάστε.
2: Λέει ο Κουνάλης, πώς το λέει, που αν θα ανεβώ στον ουρανό.
0: Ναι, την Πετροπαίρδικα.
2: Νομίζω, ναι, πώς το λέει, ο τίτλος, ναι.
0: Πετροπαίρδικα.
2: Ωραία, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.
0: Και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτή ανημένη να σε δει μεγάλο να σπουδάζεις. Αυτή ανημένη της ακριβής χαράς σου την ημέρα. Κόπα να την επούνε πέθερα γιαγιά και συμπεθέρα.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
2: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
3: Τι λέει ρε Θήμιο, τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
0: Πάμε να ακούσουμε το σγούρο Βασιλικάκι μου με το Λεωνίδα τον Πλάδο και τον Δημήτρη τον Σκουλά. Είναι χαρισμένο από την Γλυκιά Μαρία στο Ηράκλειο, στα παιδιά της, στην οικογένειά της και στην παρέα της. Πάμε και στη γραμμή μας. Παρακαλώ, κυρία Μαρία.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα την καλή μας παρέα.
0: Καλώς την κυρία Κωτικάκη.
4: Κυρία Ελένη, αν μπορείτε, κύριε Γιάννη, δώστε το τηλέφωνο μου στην κυρία Ελένη και θα την πάρω εγώ τηλέφωνο. Να της δώσω θάρρος, να μην κλαίει, να μην στενοχωράτε. Όλοι περνάμε βάσανα. Αλλά είμαστε δυνατοί.
0: Δυστυχώς η κυρία Ελένη από ό,τι μας έχει πει τα έχει περάσει από μικρή-μικρή.
4: Ναι, μα και εγώ έχω περάσει πολλά. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι σχετικό με τον εαυτό μου, κάτι σχετικά. Ξένο παιδί όποιος αγαπά και ξένο αγκαλιάζει, αυτή μητέρα λέγεται και σήμερα γιορτάζει. Μάνα δεν είναι που θρυνεί ξένου παιδιού τον πόνο κι όχι να θυσιάζεται για το δικό της μόνο. Μάνα, θα το πω πάλι, μα δεν θυμάμαι πια τίποτα, έχασα το μυαλό μου κύριε Ζάνη.
0: Ηρεμήστε κυρία Μαρία.
4: Θα τα βρω. Δεν είναι μάνα που αυτή αφήνει το παιδί της, μόνο αυτή που τα αγαπά και τόση στη ζωή της. Ήθελα και να κάτεχα όταν περάσουν χρόνια, αν μ' αγαπούν ώστε να ζω, φίλοι, παιδιά και γόνια. Αλλά έχω να πω τώρα και ευχές για τη Μανούλα. Μανούλα, χίλιες ευχές σου δίνομαι για τα γενέθλιά σου, να χαίρεσαι όσους αγαπάς και τις έχεις στην καρδιά σου. Ο παντοδύναμος Θεός να βρίσκεται κοντά σας, να δίνει υγεία και χαρά στην οικογένειά σας, σε κάθε σας ξεκίνημα να είναι ο Θεός μαζί σας. Είναι η ευχή που έκανα σήμερα στη γιορτή σας και μια ακόμη. Ό,τι αγαπάς να χαίρεσαι, να είναι πάντα κοντά σου. Την ευτυχία, τη χαρά να ζουν τα παιδιά σου. Εύχομαι και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Όλοι έχουμε μανάδες. Ο Θεός να συγχωρέσει όλες τις μανούλες και αυτές που ζούνε και να πάψει ο Θεός την ψυχή τους εκεί που βρίσκονται. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη.
0: Να είστε καλά κύριε Μαρία. Να είστε καλά.
4: Καθυστέρησα.
0: Σας ευχαριστούμε.
4: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.

συνεχίζουμε. Δημήτρης και Μιχάλης Κουναλιές. Πετροπέρδικα. Είναι το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Ελένη, που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Την άκουσατε προηγουμένως στον αέρα. Να το χαρίσουμε επίσης στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, που ξέρω ότι της αρέσει και το λόγο που της αρέσει. Να το χαρίσουμε επίσης σε όλες εκείνες τις μανάδες που έχουν φύγει.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ. Σας ακούμε.
1: Κύριε Γιάννη, καλησπέρα. Έφερε και καθημερινά.
0: Καλώς την κυρία Μαρία, καλώς την.
1: Είχα μάθημα και τώρα μόλις χώρασα και δεν σας άκουσα την εκπομπή, δυστυχώς. Άκουγα μόνο την κυρία Ελένη στον δρόμο που ερχόμουν. Και σας ευχαριστώ για την Πετροπαίδικα, να είναι καλά κι αυτή και όλος ο κόσμος. Όλοι που ακούσανε, όλοι που μιλήσανε και όλοι που μας ακούνε. Να είστε όλοι καλά και αύριο βράδυ θα τα πούμε.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Να είστε καλά.
1: Αύριο βράδυ θα τα πούμε που θα είναι το μάθημά μου.
0: Θα μας επίσης και είδα σπουδάζεις.
1: Ναι, αύριο θα σε πω. Μόνο καλό βράδυ,
0: καλό βράδυ
1: και σας ευχαριστώ
0: καλό βράδυ.
1: Πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Κυρία Καλεντάκη, αρχόντισα με κεφαλαία.

Και για να μην αφήσουμε παραπονεμένο τον κύριο Γιώργο στην Ιερά Πέτρα, θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι για απόψε, Γιάννης Κατσαβαδάκης.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Ο Βιτόρος είμαι.
0: Καλώς στον κύριο Δημήτρη.
1: Θέλω να πω τη κυρία Σελένη να κοιτάξει το μέλλον της και το παρελθόν έχει περάσει.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας.
1: Έχει μεγάλο πόνο, αλλά δεν φέρνει τίποτα αποτελεσμά. Κοιτάζει το μέλλον της.
0: Σωστό.
1: Ο καιρός είναι τώρα για το μέλλον, όχι για το παρελθόν.
0: Έχει τα παιδιά της, τα εγγόνια της, οπότε όλα καλά.
1: Την έχουν ανάγκη.
0: Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
1: Εσείς.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Εσείς.

Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε η ψυσταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και η τέτοντα εκτιμητή σαν στοπ Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ.

0: ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
7: Και τώρα.
8: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίων ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.

πάρει να διέξοδο χωρίς επιστροφή. Πες μου πως είναι να ζεις σε μια γκαλιά φυλακή. Να γεννιέσαι να πεθαίνεις στη γιωμένη ζωή. Να μην

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
7: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
8: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
7: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24395. www.fosichos.gr. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.

χίλια, καλώς ορίσατε, χίλια και δύο χιλιάδες. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλη μια εκπομπή, σε άλλο ένα μουσικό νόμι ζωντανά, εδώ στο Ράτο FM. Ο Μάινας είναι στο μικρόφωνο, την τεχνική και μουσική επιμέλεια. 2 ώρες σήμερα με στίχο ελληνικό, με τραγούδια που υπάρχουν για να μας θυμίζουν πρόσωπα και καταστάσεις που έχουμε αγαπήσει, που ξέρουμε περισσότερο ή λιγότερο. Και γενικά, επειδή η ελληνική μουσική είναι τεράστια, έχει πολύ πράγμα, έχει ιστορία, έχει ποικιλία, κάπως έτσι θα πάει η εκπομπή απόψε, πάντα με τους χορηγούς μας. Το κατάστημα Φως και Ήχος στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, για ό,τι αφορά τον ήχο, το φως, να κάνετε συναυλία, DJ set, εγκαίνια, να φωτίσετε το χώρο σας, εκδήλωση, τα πάντα. Και βεβαίως η Viva Color στην περιοχή Λίματα, για να διαφημίσετε όσα προείπα, με αυτοκόλλητα, μπλουζάκια, δώρα, τα πάντα. Σας ευχαριστώ τη στήριξή τους. Η συχνότητα είναι γνωστή, αλλά την αναφέρω πάντα. 103,3 για το Λατό FM και www.latofm.gr, η διαδικτυακή, φίλοι και φίλες. Για να δούμε πώς θα κυλήσει απόψε η βραδιά. Πρώτο κομμάτι για σήμερα, σε μουσική Γκόραν Μπρέγκοβιτς, στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. 1991 είναι η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Το πολύ μεγάλο άλμπουμ Παραδέχτηκα, και Ζωή και Θάνατο, που λέει και ο στίχος. Από εκεί μέσα θα ακούσουμε ένα υπέροχο κομμάτι, Θεός αν είναι, ο τίτλος του. Καλή ακρόαση σε όλους και όλες, καλά να περάσουμε.

σε χασάπικο ρυθμό, μιας και έχουμε αρκετούς ρυθμούς στην ελληνική μουσική, είτε από την αρχαιότητα είτε από την προφορική παράδοση που λέμε της Ηπείρου, Μακεδονία, Θράκη, Πόντος. Έχουμε και από την Μικρασία ρυθμούς στα 9-8. Γενικά έχει περάσει η ελληνική μουσική από πολλούς δρόμους.

επόμενο ανήκει στον Γιάννη Μαρκόπουλο, στο 1976, στον δίσκο Οροπέδιο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ερμηνεύει ο Παύλος Σιδηρόπουλος. «Δεν ήρθα σαν ξένος».

Εδώ ο Παύλος Σιδηρόπουλος διανύει την περίοδο μετά τους Δάμο και Φιντίας, Μπουρμπούλια, μετά την εποχή της Χούντας και πριν του Σπυριδούλα. Πολύ σημαντικές συμμετοχές του Παύλου Σιδηρόπουλου με τον Μαρκόπουλο.

ανήκει στην Αργυρό Νικολέτα Τσάπρα. Στην ερμηνεία του, στον δίσκο με τον Λάκη Παπαδόπουλο. Αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα, αυτή η θηλυκή παρουσία που αναφέρω, η Αργυρό Νικολέτα Τσάπρα, δεν είναι άλλη από την Αρλέτα, τη μεγάλη αυτή τραγουδίστρια που υπάρχει στην ελληνική μουσική σκηνή σαν παρακαταθήκη με την πολύ σημαντική δουλειά της. Ένα πολύ πολύ γνωστό κομμάτι με ήχους jazz και swing μέσα, η Σερενάτα θα ακολουθήσει. Και να είχαμε δαμιά.

φίλοι μου ήταν η Αρλέτα στον δίσκο περίπου 1984 με τον Λάκη Παπαδόπουλο, όπως προείπα. Δύο κομμάτια για να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο εδώ στο Λατό FM, στο Μουσικό Νόμος Δευτέρας. Στο 2021 η Αμοργός από τον Λεωνίδα Μπαλάφα έρχεται και αμέσως μετά η Social Waste με το Λένε, με τον δίσκο Σύνορα στο 2020. Ακούστε τα, διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: να λένε. Λατό
1: FM στους 103,3.
2: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
3: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
2: Viva Colors.
3: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
2: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
3: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
2: για όσα θέλετε να θυμάστε,
3: πάλι Viva Colors.
2: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
3: Viva Colors.
2: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλίματα, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Τηλέφωνο 28410-82094.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
4: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
3: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-024395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Λατό FM στους 103,5.

ρε τι σας παίζω. 11 παρά 20 Δευτέρα βράδυ 11 Μαΐου 2026 εδώ στο Radio FM στο Μουσικόνομαι της Δευτέρας και στο Instagram βέβαια. Στη σελίδα του Μουσικόνομαι επικοινωνούμε 103,3 οι αναλογικοί ακροατές και ακροάτριες www.radiofm.gr η φανατική του ίντερνετ. Αυτό το κομμάτι ήταν ο ταξιδιώτης του Παντός. Το 1990 στον δίσκο ταξιδιώτης Νάνα Μούσχουρη, Δήμος Μούτσης. Ένας ζωντανός θρύλος θα τον τολμούσα να τον ονομάσω τον Δήμο Μούτση, διότι έχει δώσει τεράστια κομμάτια στο ελληνικό ρεπερτόριο. Το επόμενο κομμάτι Νίκος Παπάζογλου. Στον δίσκο αυτό στο 1986 έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια με λιγότερη συμμετοχή του Ρασούλη στον δίσκο αυτό. Από εκεί πέρα θα ακούσουμε το κομμάτι, όπως προείπα, στη ρογμή του χρόνου. Ένα πολύ δυνατό κομμάτι, πάμε να το ακούσουμε. Γιατί φυσικά ο Νίκος Παπάζογλου ήταν ροκ.

Το 1986 λοιπόν αυτό το διαμάντι του Νίκου Παπάζογλου στη ρογμή του χρόνου στο στούντιο αγροτικών που είχε στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Παπάζογλου ηχογράφησαν και οι τρύπες τον πρώτο τους δίσκο. Έχουν περάσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες και μουσικοί από αυτόν εδώ το χώρο. Η μουσική δουλεύει υπογείως, δουλεύει μυστικά, βγάζει διαμάντια. Και όταν τα ακούς και θες να το ψάξεις λίγο παραπάνω το κομμάτι, αναρωτιέσαι πού ηχογραφήθηκε, ποιος ήταν, ποιος το έγραψε, τι έχει γίνει. Το κάθε κομμάτι έχει την ιστορία του, γιατί είναι μια κατάθεση ψυχής ο στίχος και η μουσική που βγάζουμε. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Έχουμε μια έτσι παράξενη συνεργασία, πολύ πολύ καλή όμως, στο 2000. Πάλι αναφέρομαι στον Μανώλη το Ρασούλη με τον αδερφό του, σε εισαγωγικά, στις συνεργασίες του Πέτρο Βαγιόπουλο στο 2000. Τι γυρεύεις μέσα στην Κίνα, Τσάκι Τσάν. Βεβαίως ερμηνεύουν τα ημισκούμπρια. Πάμε να τα ακούσουμε.

αυτό λίγο το πάντρεμα που κάνει σε αυτό εδώ το δίσκο ο Μανώλης ο Ρασούλης. Υποδηλώνει ότι η μουσική δεν έχει σύνορα. Τα παντρέματα που γίνονται έχουν το σκοπό τους. Και ένα τρανό παράδειγμα είναι και το επόμενο κομμάτι. Jim White, Γιώργης Ξυλούρης, Ψαρογιώργης. Θα τους ακούσουμε στο 2018 στον δίσκο Mother. Θα τους βρείτε σαν Ξυλούρης White. Θα τους αναζητήσετε για να ακούσετε τι έχουν κάνει δισκογραφικά όλα αυτά τα χρόνια που τους έχουμε φιλοξενήσει και εδώ πέρα στον Άγιο Νικόλαο σε διάφορα live. Πάμε να ακούσουμε το Achilles Heel.

Σε αυτό το κομμάτι αποτυπώνεται η ικανότητα ενός ανθρώπου μουσικού να αποτυπώσει αυτό που νιώθει στην ψυχή του μουσικά, αυτό που είπα και πριν. Εξάλλου το κομμάτι αυτό λέγεται ψυχή. Αυτό το ορχιστρικό κομμάτι ανοίγει στον Γιώργη Κουρκτσόγλου, τον Κοζανιώτη, τεράστιος μπασίστας, και live πάρα πολλές φορές τον έχω δει και είναι φανταστικός, και με τους Human Touch παλιότερα εδώ πέρα στον Άγιο Νικόλαο στο Περίπου. Έχει συνεργαστεί με τον Σαββόπουλο, με πάρα πολλούς, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη βεβαίως. Ο δίσκος Άποψης φιλοξενεί αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, την ψυχή. Το επόμενο κομμάτι από τον χώρο της hip-hop ελληνικής σκηνής, ο Μηδενιστής, πρώην μέλος των Ζωντανών Νεκρών, για όσους γνωρίζετε από ελληνικό hip-hop. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Αφιερωμένο. Σας το αφιερώνω λοιπόν, διαφημίσεις για το μισό της εκπομπής, 11 η ώρα δηλαδή, και επιστροφή εδώ για πολύ ωραία πράγματα μουσικά ελληνικά σήμερα.

0: τέτοιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
1: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
2: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
1: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

σαν κάτι να σε καίει, κάτι να σε πληγώνει. Μ' ανησυχία σε ζώνει και γελάς. Τις νύχτες ξεγλιστράς και εμένα ξεγελάς. Όλους μας φέρνεις βόλτα, σ' όλους μας πήγες κόντρα. Σωστά με ξαπατάς, το δάχτυλο σου βλέπω

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν

0: Το FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
0: Λατό FM στους 103,3.

Το ψηλό φιλοσόφισα και απόφαση το πήρα. Και δεν θα κλάψω, κούκλα μου, τη μαύρη μου τη μοίρα. Και ούτε θα στεναχωρηθώ, κορίτσι μου δοθέντος, ουδείς πλέον αχάριστος.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Όχι. Τι θα πει, τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει, τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Λατό FM στους 103,3. Λατό FM στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι δύο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.

0: Πλατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Πλατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.